0: τον οργανισμό βιταμίνες του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: μου, είσαι αυτό που με κατάει.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτη και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: άδειο ρελόκ.
1: Real FM.
2: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Είναι το χωροταξικό, δεν... εντάξει, αυτοπαρκαρίστηκα. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά εκεί έξω? Δύσκολη μέρα η χθεσινή, δύσκολη προμηνύεται και η σημερινή, τουλάχιστον έτσι όπως ερχόμουν. Να πρέπει να σας πω ότι ο αέρας πήγαινε το αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά. Έχει πάρα πολύ έντονους ανέμους, χρειάζεται λοιπόν υπερβολικά μεγάλη προσοχή. να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είδατε τα λεπόρια εκεί στην Χαλκιδική. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Πέρασε ένα δύσκολο, επαναλαμβάνω, 24ωρο. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε πολύ πραγματάκι, πάρα πολύ πραγματάκι. Αρχίζει να επικρατεί και ανησυχία όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Κάποιοι λένε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τώρα. Τι είχες Γιάννη, τι είχες πάντα. Ναι. Έχει κάτι παραπάνω ο Γιάννης σε αυτή την χρονική στιγμή. Θα τα συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σ' απέναντί μου έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Έλα το είπα. Θα πορευτούμε μαζί και θα πορευτούμε μέχρι τις 11. Από τις 8 η ώρα και μετά θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε ασφαλώς να ακουστεί στον αέρα. Και στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας. Για τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιείτε το mail αυτό. Εάν θέλετε να βγει κάτι στον αέρα χωρίς να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, θέλετε, ξέρετε, μου λοχτά το mail στο studio papakirialfm.gr. Εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θα ασχοληθούμε με πολλά θεματάκια. Ασφαλώς δεν ξεχνάμε το ότι είμαστε παραμονή της γιορτής της Παναγίας, αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής του Αυγούστου, το μικρό Πάσχα, όπως το καλοκαιρινό Πάσχα όπως συνηθίζουμε να λέμε στα χωριά μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, διότι οι σημερινές γωνιές ούτως ή άλλως έχουν και πάρα πολλές, έτσι, μας ξυπνάνε κάποιες, μας ξυπνάνε μνήμες. Μνήμες, όχι καλές. Και ξέρετε, επειδή πολλές φορές κάνει κάποιους περίεργους κύκλους αυτή η ιστορία, που πρέπει να μαθαίνουμε από την ιστορία, κάπου λέμε ότι, σώνει, όπα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σήμερα είναι Παρασκευή σε κάθε περίπτωση. 14 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 38 πρώτα λεπτά. Τώρα είμαστε 7 και 7 παρακαλώ. Είδατε που έπεσε το μάτι μου στο ρολόι. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 226η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat η χώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, το επαναλαμβάνω. Έχω μπροστά μου και νέα, από αυτό θα ξεκινήσω. Θα σας... πώς να το πω. Θα σας ζαλίσω το μυαλό, τα αυτιά, όσο περισσότερο γίνεται με αυτό το θέμα σήμερα. Διότι βρίσκεται σε κόκκινη, όχι απλά κόκκινη, κατακόκκινη η περιοχή του νομού Αττικής και όχι μόνο. Ακούσε λοιπόν τώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Εύβοια και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής, της υπόλοιπης πυρωτικής βεβαίως και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες όλων των δήμων, των περιφερειών. Ασφαλώς είναι σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων. Κλειστός ο Λυκαβητός και σήμερα. Κλειστός και ο Λόφος Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή. Όχι μπάρμπεκιου, εγώ θα το ξαναπώ, περιμένω και τα μηνυματάκια σας. Όχι θερμές εργασίες. Όχι οι μπαρουτοκαπνισμένοι να πετάτε το τσιγαράκι σας έξω από το παράθυρο. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ δυσάρεστη εικόνα και ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα, όπως αυτά τα οποία είδαμε στη Χαλκιδική. Θα σας ενημερώσουμε ασφαλώς και για τη Χαλκιδική. Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα σας δώσουμε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πριν ξεκινήσετε για να ταξιδέψετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, την εταιρεία με την οποία έχετε κλείσει τα εισιτήρια για να ταξιδέψετε, και βεβαίως και το λιμενικό, τα κατατόπους λιμεναρχία στα λιμάνια. Είτε πρόκειται για τη Ραφίνα είτε για τον Πειραιά. Θα συνεχίσουμε, έχω την εντύπωση, ναι, μετά από αυτό. Α, δώστε να τα ακούσουμε, είναι ωραίο, είναι από το Ηρώδιο. Σιβερχόγεμ, ο οποίος έχει δώσει δύο καταπληκτικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Ναι, ναι, τα ουρλιαχτά που ακούγατε ήταν ελληνικά ουρλιαχτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Σαν σήμερα, το 1996, ο Σολομός Σολομού, κάνοντας μία ακόμη πορεία, είχε χαθεί ο Τάσος Ισαάκ μερικά 24 ώρα πριν, όπου τον είχαν στην κυριολεξία, είχε εγκλωβιστεί εκεί σε αυτά τα σειρματόπλεγματα οποία είχαν βάλει οι Τούρκοι και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Ο Σολομός Σολομού λοιπόν, ο ξάδερφός του, δεν μασάει πραγματικά, βγαίνει από τα μπλόκα, καταφέρνει και ξεφεύγει και αρχίζει να σκαρφαλώνει στον ιστό που βρίσκεται η τουρκική σημαία. Ανεβαίνει με το τσιγάρο στο στόμα και τον δολοφονούν εν ψυχρό. Τον δολοφονούν εν ψυχρό την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια.

Στις 14 Αυγούστου λοιπόν του 1996 γίνεται η κηδεία του Τάσου Ισακ. Είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από τους Τουρκοκυπρίους και από τους Γκρίζους Λύκους που βρίσκονταν εκεί. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε γίνει αυτό στην νεκρή ζώνη κοντά στη Δερίνια. Κατά τη διάρκεια της αντικατοχικής διαδήλωσης των Κυπρίων μοτοσυκλετιστών. Αμέσως μετά την κηδεία, αρκετοί από τους παριστάμενους συγκρότησαν διαδήλωση και ξαναμπήκαν στην νεκρή ζώνη από το ίδιο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ισακ. Καταθέτουν στεφάνια, λουλούδια, στον τόπο της δολοφονίας του. Ανάμεσα στους διαδηλωτές, ο ξάδερφός του, ο 26χρονος Σολομού Σολομού, δεύτερος ξάδερφος του Ισακ, ήταν πρόσφυγας από την Αμόχωστο, ζούσε στο παραλίμνη. Γύρω στις 2:20 μετά το μεσημέρι, ο Σολομού ξεστράτησε από τους συγκεντρωμένους, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο και, όπως σας είπα, με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχομένων. Ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός, είχε δεχθεί τρεις σφαίρες, μία στο στόμα, μία στο λαιμό και μία στο στομάχι. Αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Νομίζω εκεί ψηλά δικό του αυτό.

σε μια χρονική στιγμή που οι Τούρκοι εξακολουθούν να είναι προκλητικοί, σε μια χρονική στιγμή που έχουν ανεβάσει το πεδίο της έντασης, το επίπεδο της έντασης απέναντι στη χώρα μας, σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρχίζει να κλιμακώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, προκειμένου να υπηρετήσει το δικό του σενάριο. Και ποιο είναι το σενάριο αυτό? Να μπορέσει να πάει σε προώρες εκλογές του χρόνου, το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη του 2027. Προώρες εκλογές για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Και για να το πετύχει αυτό, ο Ερντογάν δεν υπολογίζει το παραμικρό. Σας έχουμε όλα τα στοιχεία και ασφαλώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν ακολουθεί το δόγμα Νιχάντ Ερίμ. Τι είναι αυτό? Είδατε, θα τα πούμε όλα αμέσως μετά. Ακούτε το άσμα. Ξεκινήσαμε απότομα, δεν φταίω εγώ, οι καταστάσεις βλέπετε. Το άσμα μας οδηγεί στο αρχαίο μας γνωμικό. Σας είχα υποσχεθεί από χθες και το είχατε έτσι, σας άρεσε. Θα ασχοληθούμε με τον Αριστοτέλη. Της παιδείας ερίζες πικρέ, καρπός δε ογλικής. Αυτό το γνωστό αρχαίο ρητό του Αριστοτέλη σημαίνει ότι η μάθηση και η μόρφωση θέλουν κόπο και δυσκολεύουν στην αρχή, αλλά δίνουν πολύτιμα και γλυκά αποτελέσματα στη ζωή. Ακολουθούμε βεβαίως και συνεχίζουμε και το κοινωνικό μας πείραμα, για να δούμε αυτό το ρημαδιασμένο, το AI, πώς συμπεριφέρεται στους αρχαίους Έλληνες. Προς το παρόν βλέπω καλά τα πάει. Σας έχω κι άλλο. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ορέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν από τη φύση τους να μαθαίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι στη σύγχρονη Ελλάδα έχω γνωρίσει αρκετούς που τα ξέρουν όλα. Εδώ ο Ελληνάρας τα ξέρει πλέον όλα, τάκι μου. Δεν μασάει ο Ελληνάρας καθόλου. Τι να του πούνε και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι αρχαίοι Έλληνες εισακούγονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ όμως ο σύγχρονος Έλληνας τα ξέρει όλα. Η φασί τη φιλίαν ισότητα. Η φιλία είναι ισότητα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια φιλία πρέπει τα πράγματα να είναι επί ίσης όρης. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Σας έχω και μπόνους. Επειδή έχει γίνει στην πολιτική ζωή του τόπου πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα για τους νόμους, για τη δικαιοσύνη, ο δε ανεύθυνος εστί νόμος νους ανεφορέξεως. Ο νόμος είναι λογική, χωρίς πάθος είναι η ελεύθερη μετάφραση. Νομίζω ότι με αυτή την τροφή για μπόλικη σκέψη, έλα ρε παπαδάκι, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Έχει και άλλα ενδιαφέροντα, έχει και άλλες ενδιαφέρουσες γωνίτσες η σημερινή, το σημερινό μας ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή, μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Πάντα έτσι κάνουν οι Τούρκοι. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Μετά επανήλθαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε θεματάκια. Επίσης, σαν σήμερα το 2005, το θυμάστε κύριε Μαυράκη, το Ήλιος το θυμάστε? Το αεροσκάφος Boeing 737 Παύλα 400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Έχω μόλις φτάσει, πρέπει να σου πω, στο χωριουδάκι μου, στους Μολάους. Παραμονή της Παναγίας, με περίμενε εκεί η μανούλα μου, γενικότερα όλο το σόι, είχα κανονίσει κιόλας, ξέρετε, να περάσουμε ωραία τις ημέρες της Παναγίας. Με το που παρκάρω το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι, εκεί στη δημοσιά που λέμε στο χωριό, ανοίγω το πορπαγκάζ, κρατάω δύο σακ βουαγιάζ. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα χτυπάει επίμονα το κινητό. Πολύ επίμονα όμως. Αφήνω τα σακβουαγιάζ κάτω, σηκώνω το τηλέφωνο, βλέπω ήτανε και το νούμερο, ήτανε το urgent. Λέω, αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Είπαμε ένα Σαββατοκύριακο, πού είσαι? Λέω, μόλις έφτασα στους Μολάους. Όπως έφτασες, μου λέει, γύρνα πίσω. Λέω, τι έγινε? Το και το, λέει. Ήτανε ο χρόνος τέτοιος που υπήρχε η πληροφορία ότι μπαίνει στο FIR Αθηνών ένα κυβέρνητο αεροσκάφος. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Αφήνω το ένα σακβουαγιάζ, βάζω το άλλο μέσα στο πορπαγκάζ, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Περιττό να σου πω ότι όλη τη διαδρομή από τους Μολάους μέχρι την Αθήνα την έκανα στα τηλέφωνα. Για να μην νομίζετε οι πονηρίδιδες, το αυτοκίνητο τότε, παρόλο που ήταν 2005, είχε Bluetooth. Εντάξει, μέσα στο αυτοκίνητο μιλούσα. Δεν κρατούσα το κινητό στο χέρι και φτάσαμε ασφαλώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου απευθείας. Γι' αυτό πάντα ο δημοσιογράφος έχει ένα πουκάμισο και μια γραβάτα και ένα σακάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Έφτασα λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκινήσαμε τα ζωντανά για όλη την κατάσταση, διότι ασφαλώς και ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονταν εκεί, ο αρμόδιος υπουργός, στο κέντρο επιχειρήσεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. True story, παρακαλώ.

Πολλές πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ναι, θυμάστε κι εσείς που ήσασταν όταν έπεσε το ήλιος. Εγώ σας την είπα την ιστορία. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Είχαμε πει μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε το εξής. Επειδή μας είχε πάει λίγο, καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να. Και λέγαμε, άντε παιδιά, το 2004 να φύγει. Ούτως ή άλλως, τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε, δεν θα πάμε πουθενά. Και μετά, κυβέρνητο αεροσκάφος. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Αφήνω το ένα σακβουαγιάζ, βάζω το άλλο μέσα στο πορπαγκάζ, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Περιττό να σου πω ότι όλη τη διαδρομή από τους Μολάους μέχρι την Αθήνα την έκανα στα τηλέφωνα. Για να μην νομίζετε οι πονηρίδιδες, το αυτοκίνητο τότε, παρόλο που ήταν 2005, είχε Bluetooth. Εντάξει, μέσα στο αυτοκίνητο μιλούσα. Δεν κρατούσα το κινητό στο χέρι. Και φτάσαμε ασφαλώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου απευθείας. Γι' αυτό πάντα ο δημοσιογράφος έχει ένα πουκάμισο και μια γραβάτα και ένα σακάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Έφτασα λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκινήσαμε τα ζωντανά για όλη την κατάσταση, διότι ασφαλώς και ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονταν εκεί. Ο αρμόδιος υπουργός στο κέντρο επιχειρήσεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. True story, παρακαλώ.

τι θα σου συμβεί. Έφτασα λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκινήσαμε τα ζωντανά για όλη την κατάσταση, διότι ασφαλώς και ο Πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονταν εκεί, ο αρμόδιος υπουργός, στο κέντρο επιχειρήσεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. True story, παρακαλώ.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ναι, ναι, θυμάστε κι εσείς που ήσασταν όταν έπεσε το ήλιος. Εγώ σας την είπα την ιστορία. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Είχαμε πει μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε το εξής. Επειδή μας είχε πάει λίγο, καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να. Και λέγαμε, άντε παιδιά, το 2004.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ναι, ναι, θυμάστε κι εσείς που ήσασταν όταν έπεσε το ήλιος. Εγώ σας την είπα την ιστορία. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Είχαμε πει μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε το εξής. Επειδή μας είχε πάει λίγο, καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να. Και λέγαμε, άντε παιδιά, το 2004 να φύγει. Ούτως ή άλλως, τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε, δεν θα πάμε πουθενά και μετά. Του χρόνου θα κάνουμε διακοπάρες. Έχω την εντύπωση ότι πήγαμε διακοπές μετά το 2012. Ναι, Αύγουστο, για να κάνουμε διακοπές. Καταλαβαίνετε, τρένο η ιστορία. Είπα και λάθος λέξη. Θεοδόσης πάνω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη λόγω των αέριδων. Η μισή Ελλάδα βρίσκεται σε red coat, ανάμεσα στις περιοχές και ο νομός Αττικής βεβαίως και η μισή στερεά Ελλάδα. Εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις. Είδατε τι έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Βέβαια εκεί ο λόγος είναι άλλος, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις, Θεοδόση μου, διότι δεν ξέρω, η χαζομάρα έχει πιάσει ταβάνι πλέον. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Και να ξεκινήσουμε με τη Χάβαρη του νομού Ηλίας, όπου η φωτιά έχει οριοθετηθεί και πώς ξέσπασε από έναν αγρότη που βρίσκονταν στο χωράφι του και την ώρα που κάπνισε το αποτσίγαρο το πέταξε σε ένα σημείο που υπήρχαν μάλλον ξερόχορτα, με αποτέλεσμα εκεί να φουντώσει άμεσα η φωτιά, η πρώτη εστία, διότι μετά είχαμε και μια δεύτερη, ένα δεύτερο μέτωπο, άγνωστη αιτία που ξέσπασε το συγκεκριμένο μέτωπο, επίσης στην Χάβαρη, γύρω στη μία και μισή τα ξημερώματα. Θεωρείται κάπως ύποπτη αυτή η φωτιά και θα διερευνηθεί βεβαίως καταλήλως από τους ειδικούς του πυροσβεστικού σώματος. Το καλό είναι ότι αυτή την ώρα δεν μιλούμε για ενεργό μέτωπο στην περιοχή, η οποία είναι κατάφυτη όπως γνωρίζεις και ιδιαίτερως επικίνδυνη όσον αφορά στην φωτιά. Πολύ μικρές εστίες μέσα στα καμένατα, οι οποίες αντιμετωπίζονται, καθώς όπως είπες και εσύ στον πρόλογο του ρεπορτάζ, από τη μία άκρη στην άλλη της χώρας θα δυσαρώνουν ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν ακόμα και τα 7 και 8 μποφόρ και ρηπές ανέμου που είναι δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δυστυχώς δεν σταματά αυτή η ιστορία με την αμέλεια. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Με χαρακτηριστική περίπτωση μια 70χρονη, μια 73χρονη στον Εύρο, η οποία θεώρησε καλό με τόσο πολύ αέρα που είχε στην περιοχή να βγει στην Ήπεθρο έξω από το σπίτι της και να ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, για να φτιάξει ένα καλό φαγητό. Μόνο που ξέφυγε βέβαια η φωτιά, ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Και εδώ στην Αττική είχαμε μία σύλληψη ενός 65χρονου, ο οποίος έκανε θερμές εργασίες με τροχό κοντά σε περιαστικό δάσος. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά, γιατί τον πήραν πάρα πολύ γρήγορο αχαμπάρι και τώρα βεβαίως θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει το πρόστιμο των 3.600 ευρώ. Δεν σταματά αυτή η ιστορία. Και το δείχνουν και οι αριθμοί, διότι από ναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Αυγούστου μέχρι τώρα έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την επικράτεια περίπου 500 πυρκαγιές. Και από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου οι φωτιές που ξέσπασαν είναι πάνω από 2.500. Το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα που έχει διερευνηθεί σε αυτές τις φωτιές, γιατί αρκετές παραμένει άγνωστη η αιτία τους, η πρώτη είναι αυτό που είπαμε, η αμέλεια, και αμέσως μετά είναι το δίκτυο παροχής ρεύματος, το οποίο σε πολλά σημεία περνά από δασόδεις περιοχές. Είναι η αμέσως επόμενη.

0: προηγούμενη κατηγορία. Τώρα, όσον αφορά στα μέτρα, καθώς και σήμερα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Είμαστε στο 4 και είναι δυνατόν να πάει και στο 5. Το 5 σημαίνει ακραίες καιρικές συνθήκες όσον αφορά στην έναρξη της φωτιάς. Τα περιαστικά δάση στην Αττική είναι όλα κλειστά. Λυκαβητός, το δάσος Συγκρού και όπου ο Ημιτός, απαγορεύεται η κυκλοφορία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για λίγες ημέρες οι κάτοικοι δεν θα μπορούν εκεί να κάνουν τον περιπατό τους σε αυτό το ωραίο τοπίο, αλλά λόγω της ανάγκης καλό θα είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Τώρα, όσον αφορά στους ακροατές,
1: γιατί αν τα αφήσουμε ανοιχτά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε, ρε παιδιά, εγώ δεν καπνίζω, είμαι προσεκτικός, είμαι κάνω ράνο από εδώ από εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτά τα σημεία της πρωτεύουσας στο έλεος του Θεού και στην καλή θέληση, γιατί βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει καλή θέληση, υπάρχει τρομερή αμέλεια, τρομερή ανευθυνότητα.
0: Βέβαια. Και επίσης και για τους ακροατές να πω ότι είναι δυνατόν να βλέπουν στον ουρανό της Αττικής αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα και να πιστεύουν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά. Είναι οι λεγόμενες εναέριες περιπολίες οπλισμένων ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Και όταν λέμε οπλισμένων, εννοούμε με τις δεξαμενές γεμάτες νερό, ώστε στην πρώτη έναρξη της φωτιάς άμεσα να ρίχνεται αυτό που λένε οι πυροσβέστες, το πρώτο νερό. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν ξεσπάει η φωτιά, έλεγε μια παλιά παροιμία, μπορείς να τη σβήσεις με ένα ποτήρι νερό. Αν όμως δεν την προλάβεις στην αρχή της, τότε θα χρειαστείς τη μισή θάλασσα για να την σβήσεις. Οπότε θα έχουμε και τις περιπολίες, εκτός από την επιτήρηση βεβαίως, με τα ντρόν, με τις θερμικές κάμερες που είναι δυνατόν να εντοπίζουν τις εστίες, και κυρίως μην ξεχνούμε και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι εθελοντικές ομάδες στα δάση της Αττικής, που έχουν στήσει παρατηρητήρια και έτσι η πυροσβεστική μπορεί να έχει και έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη της φωτιάς.
1: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα μου, καλή συνέχεια.

0: Τώρα, η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής είναι χωρίς ενιαίο μέτωπο. Εξακολουθούν ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από την πλευρά της παραλίας. Λοιπόν, είναι σαφώς καλύτερη η εικόνα, αλλά χρειάζεται ακόμα προσοχή από τη στιγμή που υπάρχουν και αυτοί οι άνεμοι που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις. Είχαν αναπτυχθεί στο πεδίο, πρέπει να σας πω, πάνω από 220 πυροσβέστες, 227 για την ακρίβεια, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις υπήρχαν και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Βρίσκονται στην Ελλάδα και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Ασφαλώς υπήρχε και η συνδρομή των υδροφόρων και των μηχανημάτων των τοπικών δήμων, του Δήμου Κασάνδρας, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, με το που είδαμε αυτή τη φωτιά και στο συγκεκριμένο σημείο, έχετε πάει, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω, αλλά αυτό που μου έχει μείνει στη μνήμη, στα μάτια μου μπροστά, ήταν αυτό το υπέροχο δάσος, αυτό το υπέροχο, το πευκόφετο δάσος, το οποίο πραγματικά χαιρόσουνα και να περπατάς. Μπας περιπτώσει, δεν έχουμε αφήσει τίποτα που να πάρει ευχή. Και τώρα λέει η συγκεκριμένη φωτιά από κολόνα, όπου τα καλώδια, λέει εκεί, της παροχής ηλεκτρικού.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κάπως έτσι συνεχίζουμε δυναμικά. Τα έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε πολύ δυναμικά. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, είναι παραμονές της Παναγίας μας. Παραμονές μιας πάρα πολύ μεγάλης γιορτής. Γιορτάζει το κάθε σπιτικό, γιορτάζει και το δικό μας. Εσείς κύριε Μαυράκη τι θα κάνετε? Όλο και κάτι. Το Τάκης από το Παναγιωτάκης Τάκης, Παναγιώτης Παναγιωτάκης Τάκης, μην ξεχνιόμαστε. Λέμε τώρα, επειδή αύριο εμείς θα έχουμε εκπομπούλα, θα έρθετε καμιά βόλτα από εδώ? Δεν θα έρθετε, δεν προβλέπετε, ναι. Θα έρθετε την Κυριακή ούτε? Πάλι μάλιστα, όχι, είμαστε πιο αργά. Μήπως αυτό, καταλάβατε τώρα, προσπαθώ να εξασφαλίσω τα γλυκά και τα αλμυρά του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν βλέπω. Δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω σε καμία των περιπτώσεων φως. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας, παρακαλώ. Εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας, γίνεται ένας πανικός και εκεί θα πάω αμέσως τώρα. Α, Σπύρος Παπαδάκης, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το μικρόφωνο δεν χρειάζεται. Εσείς έχετε μία ταμπέλα και έτσι πρέπει να είναι. Real FM 97,8. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα μας, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Στη Θεσσαλονίκη μας στέλνει η Ελπίδα. Ελπίδα μου, να είσαι καλά. Πάντα να είσαι καλά και να περάσετε πανέμορφα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει και ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάστε και είσαστε δίπλα μας, όλες αυτές τις μέρες. Σπυράκο, καλημέρα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω, όλα καλά? Ή να βάλω τις φωνές? Συνήθως βάζω τις φωνές. Γενικότερα, δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα την ώρα που είσαι στο δρόμο να μην υπάρξει και ένα περιστατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα λοιπόν, Αττική Οδό. Παιδιά, στην Αττική Οδό πραγματικά είναι ένας από τους ασφαλέστερους δρόμους της Ευρώπης. Ενδεχομένως να είναι και ο ασφαλέστερος, Καλά, μην είμαι υπερβολικός, γιατί υπάρχουν και στην Autobahn κάτι. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μπροστά αυτός ο δρόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ έχω πάει αριστερά για να κάνω προσπέραση, διότι στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχουν και δύο ημιφορτηγά. Πηγαίνω κανονικότατα με το όριο ταχύτητας. Εκείνη την ώρα ήταν στα 120. Μπροστά μου υπήρχε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο και αυτό έκανε την προσπέραση με την ίδια ταχύτητα. Τελείως ξαφνικά βλέπω πίσω μου ένα SUV, ξέρεις, από αυτά τα μεγάλα. Έρχεται, κολλάει και αρχίζει να αναβουσβήνει τα φώτα. Δεν μπορώ να πάω ούτε αριστερά, διάζωμα, ναι. Δεν έχει άλλο, μάνα μου, είμαι τέρμα αριστερά. Πιο αριστερά δεν έχει, μάνα μου. Και δεξιά υπάρχουν οχήματα. Αυτός από πίσω μου και αναβοσβήνει τα φώτα. Και μάλιστα τι κάνει? Σε περίπτωση, σου λέει, που ο μπροστινός μου είναι βλαμμένος και δεν το έχει καταλάβει, ανάβει και το φλας το αριστερό, ότι θέλει να κάνει προσπέραση. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό τον τύπο τι κάνεις? Τι του λες? Βεβαίως δεν μπορείς να του πεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι έκανε λοιπόν? Ανάμεσα στα δύο ημιφορτηγάκια που υπήρχε ένα μικρό κενό και προφανώς ήθελε κάποιος να χωρέσει εκεί, τι έκανε ο τύπος? Μπήκε ανάμεσα, πήγε τέρμα δεξιά, προσπέρασε από τα δεξιά για να μπει μπροστά. Βρήσαστε σοβαροί? Και μετά θα λέγαμε, μα πώς έγινε αυτό το ατύχημα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν πω πώς. Α, ναι. Ναι, για δώσε, ο Ρίπερ. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι εκεί έξω, να προσέχετε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλοι οι ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου ρε Στράτο, να σε καλά ρε Στράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω, παρά είναι καλό για μένα για να το διαβάσω. Κάνουμε απλά τη δουλίτσα μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο καλύτερα μπορούμε. Και όταν έχουμε και το ρεπορτάζ στα χέρια μας, το μοιραζόμαστε μαζί σας, διότι όπως και εσείς, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και τα μοιράζεστε μαζί μας, το ίδιο κάνουμε και εμείς
με εσάς. Αυτή είναι η δουλίτσα μας. Να πούμε ότι έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το... Μπήκε φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω, λέει, νομικών προβλημάτων. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις. Υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αναφέρεται στους μαθητές, στους φοιτητές, ότι δεν πρόκειται να χάσουν γενικότερα ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε το παραμικρό. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνέχεια. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό το καμπανάκι από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους, εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα, ασφαλώς και έχουν το δικαίωμα, έχουν αίτηση, το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας τα συγκεκριμένα παραρτήματα για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικότατα. Το παρακολουθούμε, να ξέρετε, το θεματάκι. Δεν είναι θεματάκι, είναι θεματάρα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Ναι, το βλέπουμε ότι κορυφώνεται, ότι έχει κορυφωθεί και από διάφορες εικόνες. Προσοχή, επαναλαμβάνω, λόγω των καιρικών συνθήκων. Είδατε, παραμονές τώρα της γιορτής της Παναγίας, 14 Αυγούστου σήμερα, και αυτοί οι οποίοι είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη μέρα να ταξιδέψουν και να πάνε μάλιστα σε προορισμούς, να ανάψουν και το κεράκι τους εκεί στην Τίνο, στην Πάρο. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σε όλη την υπόλοιπη Αττική είναι τα πάντα κατά πράσινα, ενώ στους δρόμους δεν έχει καθόλου κίνηση, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πρώτον, να ενημερωθείτε, να πάρετε τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, και φαντάζομαι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν τα αντανακλαστικά για να απαντούν στους χιλιάδες ταξιδιώτες Έλληνες και ξένους, για να τους εξυπηρετήσουν και να τους ενημερώσουν για το αν φεύγει το καράβι ή όχι, λόγω, επαναλαμβάνω, των θυελωδών ανέμων που επικρατεί στο λεκανοπέδιο, που επικρατούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γεια σου, ρε Σπύρο Ευαγγελάτο, καλημέρα Σπύρο και καλή Παναγιά, γράφει στο μήνυμά του. Αντεύχομαι.

0: Κωστή μου, τα έχουμε πει. Την καλημέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σε κάθε περίπτωση, το ότι κάθεσαι είναι πραγματικά προνόμιο για εμάς και πολύ καλό, το πολύ θετικό, το ότι κάθεσαι, αναλώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χρόνο σου βάζεις και μέσα στο πρόγραμμά σου και να στείλεις μήνυμα. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, που συνήθως διαφωνούμε, και αυτά τα οποία γράφεις ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά την καλημέρα μου, την αγάπη μου, και να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Α, να ξέρεις, θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο και αύριο, την ημέρα της Παναγίας, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπή με την Ελένη την Κατσαμπέκη, οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σε περιμένουμε στην παρέα μας, έτσι, για να μας ασκήσεις κριτική, για να δούμε τι θα βρεις για αύριο. Γιατί θα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Καλημέρα κύριε Σπύρο μου, γράφει ο Γιώργος. Αυτό εδώ κύριε είναι μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις, γροθιά στο στομάχι. Πολύ ωραία και διδακτικά τα ρητά που μας λέτε κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς τα ρητά των νεολήνων έχουν κερδίσει την καθημερινότητα. Όπως είναι, λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου. Έλα μωρέ, εντάξει, το ότι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει γενικότερα, ναι, ξέρετε τώρα. Μην τα λέμε πρωί-πρωί, το ξέρετε το. Δυστυχώς αυτά μας έχουν κερδίσει προς το παρόν. Μήπως όμως είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε? Μήπως είναι στο χέρι μας να κυκλοφορούμε με μια διαφορετική νοοτροπία? Μήπως είναι στο χέρι μας να δείξουμε και το παράδειγμα στις νεότερες γενιές που έρχονται ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά, εάν ο κάθε ένας από εμάς, ξέρετε, επικρατεί η φράση, έλα μωρέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα σώσω τον πλανήτη, εγώ θα σώσω το οτιδήποτε. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν να σώζουμε. Για να ξεκινήσουμε να δείχνουμε το δρόμο πρώτα απ' όλα στο σπίτι μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στη γειτονιά μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στο χωριουδάκι μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στην γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στο χώρο εργασίας μας. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και μπούμε σε μια τέτοια νοοτροπία, σε μια τέτοια διάθεση, μήπως παρασύρουμε με θετικό πάντα πρόσημο και τους άλλους? Μήπως θέλει δουλίτσα, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία για να πάνε όλα καλά, ασφαλώς. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ίσως τελικά ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να φέρει και να κάνει τη διαφορά. Το θέμα είναι το εξής: να βρεθούν ευήκοα ότα. Και αυτά τα ευήκοα ότα όχι μόνο να ακούσουν, όχι μόνο να κουνήσουν θετικά το κεφάλι ότι συμφωνούν, αλλά να το κάνουν και πράξη. Λέω εγώ τώρα, ιδέες ρίχνω πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα, στις 7 και 44 πρώτα λεπτά, μας έχει πιάσει το βαθιστόχαστο του πράγματος. Έχουμε διαφημισούλες, θα πάμε σε διαφημισούλες, θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη παρακαλώ.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι για το επόμενο 48ωρο θα είναι πολύ δυνατά τα μελτέμια. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Με ρηπές οι οποίες τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να ξέρετε επίσης ότι σήμερα το πρωί έχει υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Έτσι, σημειώστε το αυτό. Σας είπαμε νωρίτερα ότι δεν πραγματοποιήθηκε από τον Πειραιά πλέον το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία να χωρούν φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού, όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Ένα είναι το Κουφονήσι, δεν είναι πολλά Κουφονήσια, αλλά σε ένα από τα Κουφονήσια πιάνει. Δεν ξέρω ρε παιδιά, είμαι εντάξει, μην νομίζετε. Η εικόνα αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Εγώ θα σας έλεγα σε κάθε περίπτωση να καλείτε κιόλας, θα σας ενημερώνουμε ασφαλώς εμείς, αλλά να καλείτε και την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση και το οποιοδήποτε προβληματάκι. Καλή σου μέρα, Αθανάση. Λέει εξ αφορμής το αυτό που περιέγραψα, που είπα το πρωί γενικότερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί κυκλοφορούν όντως πάρα πολύ περίεργοι. Το είδα το βίντεο, νομίζω το είδαμε όλοι το βίντεο. Συγκλονιστήκαμε με το βιτιοφόρο, με αυτή τη δολοφονική προσπέραση του βιτιοφόρου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέει, να πούμε λέει και μια κουβέντα για αυτές και αυτούς τους εξωγήινους συμπατριώτες μας που πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα σε τέτοιους δρόμους. Είμαι κάθε μέρα σε τέτοιους δρόμους και αναγκάζομαι να προσπεράσω πάρα πολλούς, γιατί θα πάω στον τριπλάσιο χρόνο στη δουλειά μου. Κοιτάω να τους περνάω σε ευθείες με ορατότητα και όλοι το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί σε ένα δρόμο χάος με μήκος 10-12 χιλιόμετρα να κάθεσαι πίσω από έναν εξωγήινο με 40 χιλιόμετρα. Άκουσα να δεις. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινος αυτός ο οποίος πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν σε αυτόν τον δρόμο πρώτα απ' όλα το όριο ταχύτητας ποιο μπορεί να είναι. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου οδηγού μπορεί ενδεχομένως να μην το επέτρεπαν να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα είναι το εξής. Εσύ που είσαι επαγγελματίας, εσύ που οδηγείς ένα τόσο βαρύ όχημα, επικίνδυνο όχημα, κάνεις μια τέτοια προσπέραση σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα? Δηλαδή άντε να το δεχτώ αυτό το οποίο λες. Ναι, και εμείς πάρα πολλές φορές εκνευριζόμαστε σε τέτοιους επαρχιακούς δρόμους όταν ο άλλος πηγαίνει πάρα πολύ σιγά, πολύ αργά. Τι κάνεις όμως? Κάνεις την προσπέραση σε ένα σημείο το οποίο είναι ακίνδυνο. Και αν χρειάζεται να περιμένεις, ναι, θα περιμένεις. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο το αυτονόητο να το πετάξουμε στα σκουπίδια? Ναι, το ξέρω, σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου. Είναι τελικά αυτή η τέχνη πάρα πολύ δύσκολη, αυτή του αυτονόητου. Δηλαδή τι θα ήταν καλύτερα? Πρώτα απ' όλα στη θέση της μηχανής, αν υπήρχε αυτοκίνητο, τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε, θα ήταν διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι εικόνες. Άρα λοιπόν, να μην λέμε τα αυτονόητα και ασφαλώς να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως λογική. Ναι, περιμένουμε. Μπορεί να είναι ο άλλος πιο αργός και από την καθυστέρηση και από το replay που λέγαμε πιο παλιά. Ναι, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις πίσω του και να κάνεις την προσπέραση όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όχι να βγεις στο αντίθετο ρεύμα με σκοπό να κάνεις τι? Να τον προσπεράσεις και στο διάβασο να πάρεις και 2-3. Λοιπόν, αυτά. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και αμέσως μετά θα έχουμε στο στούντιο και την Αμαλία Κάτζου. την Αμαλία μας, που έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Καλημέρα μου λέει Σπύρο. Ο Νίκος ο Ρογκάκος, το συζητάμε μου λέει κιόλας. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Πού έχουμε φτάσει να το συζητάμε? Ότι ο άλλος ο οποίος πηγαίνει αργά, εάν πρέπει να του κάνουμε την προσπέραση σε σημείο που δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι έρχεται. Εντάξει. Εμείς ούτως ή άλλως πηγαίνουμε χαλαρά κάτω στη Λακωνία. Όταν είναι. Έτσι δεν είναι, Ρενικό? Λοιπόν. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, γραφείο συνονόματος ο Σπύρος. Η φωτιά στη Χαλκιδική από τι έπιασε? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μία κολόνα του δικτύου έπεσε και δημιούργησε την, τη φωτιά. Κάτι τέτοιο, μπας περιπτώσει. Περιμένουμε, περιμένουμε τη ΔΑΕ να σας πω κάτι. Αυτά τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες στη ΔΑΕ, κάνουν εκπληκτική δουλειά. Θα έχουμε την πλήρη ανακοίνωση. Αναλυτικότητα, αναλυτικότατα. Θα έχουν εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα περιθώρια, για το, όλα τα υπόλοιπα σενάρια, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κωστή μου, όσο και να το κάνεις copy-paste στο συγκεκριμένο μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν, δεν συνεισφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή να το ακούσουν οι υπόλοιποι, οι συνακροατές σου, και να βγάλουν άκρη πάνω σε τι. Είναι τελείως μα τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Απλά επειδή το έχεις κάνει τρεις φορές copy-paste το μήνυμα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Ο Παράσχος, καλημέρα όλη μέρα και καλή Παναγιά. Μας στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και τις φωτογραφίες από την ΚΟ. Ο αγρότης μας εκεί, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες και με τα τσαμπιά, τα σταφύλια, αμέ, τα φτιάχνει για να τα δώσει, γίτσες, τα φτιάχνει για να τα δώσει, εκεί να δώσει την πραμάτια του, και όλοι όσοι βρίσκονται στο νησί να πάνε από τα σημεία πώλησης να τα αγοράσουν. Και σίκα βλέπω πίσω, πανικός γίνεται, τι λες τώρα, βασιλικά σίκα, αμέ, αμέ. Όλα τα καλούδια. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί όλοι οι αγρότες που μέσα στο λιοπύρι φαίνεται τα καλούδια που βγάζει αυτή η Άγια, η ελληνική γη. Γεια σου Χριστό, καλημέρα Σπύρο και σε όλη την παρέα. Βρίσκομαι τις τελευταίες μέρες μεταξύ Αρκαδίας και Ηλίας και η λέξη ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί στην επαρχία το αντιλαμβανόμαστε. Μ' αρέσει κιόλας όταν είτε φιλοξενούμαστε είτε είμαστε στο χωριό. Εμείς έχουμε τη συνήθεια πλέον δύο σακούλες απορριμμάτων. Στη μία τα οργανικά και στην άλλη τα της ανακύκλωσης. Και μετά βγαίνεις έξω και αρχίζεις το σαφάρι για να βρεις κάδο ανακύκλωσης. Και δεν υπάρχει πουθενά. Πες μας, μην τρέπεσαι, πες μας τα χωριά. Πες μας εκεί ποιος είναι ο αρμόδιος δήμος. Μήπως αρχίζουν να συνετίζονται. Εμείς τα λέμε στον αέρα κανονικότατα, να ξέρετε. Διότι δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 οι τοπικοί άρχοντες να μην έχουν μεριμνήσει. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Σπιτάκια ανακύκλωσης έχετε εκεί? Ρωτάω ρε παιδάκι μου, να μην κάνω την ερώτηση. Ο Γιώργος μου λέει: Σπυράκο, φίλε μου, καλή σου μέρα, καλή Παναγιά. Μόνο θλίψιος ακούμε και διαβάζουμε και για το τελευταίο 24ωρο, αλλά και όλα όσα λες για τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Τη δολοφονία του Σολομού το 1996, την πτώση του αεροπλάνου το 2005. Εγώ θα ευχηθώ από ψυχής καλύτερες ειδήσεις, όχι άλλη θλίψη. Ο Γιώργος από το Τόκιο. Μας ακούει στο Τόκιο ο Γιώργος. Την αγάπη μας. Βολτίτσα προς τα δόθε, ή θα κάνετε 15 Αύγουστο στο Τόκιο, Πες μας και από πού είναι η καταγωγή σου, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Να τα δύσκολα. Ο Βασίλης από το Ντουισμπουργκ. Το είπα καλά, Ντουισμπουργκ. Πολύ καλημέρα και από μένα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Ο Μανώλης, καλημέρα από την Αλβανία. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να περνάς καλά και υπέροχα με την οικογένειά σου. Να ξέρεις, μου λέει Κωνσταντίνε, κάναμε αμάν και πώς να τον διώξουμε. Δεν άλλαξα, λέει, συχνότητα για να ακολουθήσω κανέναν και παρέμεινα στο Real για να ακούω εσένα. Καλημέρα. Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα παιδιά, όλους τους συναδέλφους εδώ στο Real FM, όπου οι αληθινές ειδήσεις βγαίνουν από εδώ και τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό να έχετε πάντα μα πάντα στο μυαλό σας. Σπύρο, καλημέρα από την πληγωμένη Χαλκιδική. Ακούμε ξανά για σχεδιασμούς, ετοιμότητα και πρόληψη, και την ίδια ώρα βλέπουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο έργο. Δάση να χάνονται και κατοίκους και επισκέπτες. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ κόβεται το μήνυμά σου. Και επισκέπτες να κοιτούν τον ουρανό περιμένοντας αεροπλάνα. Και το επόμενο λέει 112, μάλιστα. Θα το αφήσω εδώ. Θα το αφήσω εδώ. Πρέπει να πάμε πρώτα απ' όλα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, με ρεπορτάζ, μαζί με την Αμαλία μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, πολλά να αποκαλύψουμε. Κύριε Μαυράκη, δικό σας.
1: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όταν ήμουν πολύ έτσι πιο... παιδί μου, ήμουν υπέρβαρος, όπως για να το κάνουμε.
1: Δεν σε φαντάζομαι γιατί δεν φαίνεται, αλλά εντάξει. Δεν, εγώ ήμουν.
0: Γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν με θυμάται. Επειδή πάρα πολλά χρόνια δίνοντας το ρεπορτάζ. Παιδί μου, και στον Αντένα και στην ΕΡΤ, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και πάρα πολλοί τώρα πλέον δεν με θυμούνται. Εντάξει, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είχα μουσάκι και ήμουνα.
1: Ναι, ήμουνα, ρε παιδί μου. Εγώ σου έχω δει σε φωτογραφίες κάποια που.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι, φαίνεται. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά, όχι, εγώ ξέρω πόσα κιλά ήμουνα το 2006. Τώρα στο, εδώ στο ναι. Τάκι. 101 κιλά. Μην φαντάζεσαι εμένα 101 κιλά. Δηλαδή.
0: Όχι.
1: Κανείς μπορεί να φανταστεί. Ναι, ναι. Έχω κρατήσει μόνο την ταυτότητά μου. Φαίνεται. Φαίνεται το μαγουλάκι μου έτσι που είμαι. Τροφαντούλα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
0: Θα βρω φωτογραφία έτσι. Για να την ανεβάσω το πριν και το μετά.
1: Ωραίο να το φαγητό. Το φαγητό είναι απόλαυση, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, είτε προσέχετε. Όχι, είναι μια απόλαυση το φαγητό. Τέλος.
0: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, που λένε, δεν το είχα σκεφτεί τότε. Δηλαδή μου λέγανε, α πούμε, ρε σε Σπύρο, γιατί.
1: Γιατί παίζει πάρκελ και εμένα.
0: Γιατί τρώω.
1: Βουλιοτάκι θα το βαβράξει. Είχες κατάθλιψη, ποια κατάθλιψη, έτρωγα. Καμιά κατάθλιψη δεν είχα.
0: Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα την ώρα που σε ρωτούσαν. Γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ. Παιδιά, είμαι σε κατάθλιψη.
1: Ναι, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί τότε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Τότε δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, να έμπαινα στη διαδικασία. Δεν έχω καμία ελπίδα και απλά η μοναδική μου ελπίδα είναι το φαγητό. Όχι, παιδιά, απλά μ' άρεσε να τρώω.
1: Και εμένα απλά. Και μ' άρεσε ακόμα πρόσωπο. Το έχω βάλει σε ένα ξυκαλούπι. Λοιπόν, τάσο το γυμναστήριο και ο φίλο μου, συναντιόμαστε και με τον Τασούλη. Λέει πολύ καλημέρα σα. Μπε στην κάψουλα με Αμαλία να σε στείλω στην Ηλία. Καλέ διακοπέ. Να σε καλά, Τασούλη. Γιατί ο Καλαμαράκη ήθελε να με βάλει σε μια κάψουλα διαστημική και να με στείλει κατευθείαν στην. Στο χωριό μου, στο Μελανίδη Ηλίας και να με ξαναγυρίσω. Και το θυμάται ο Τάσος και το στέλνει, κατάλαβες.
0: Δεν μου λες την κάψουλα αυτή γενικότερα.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Εντάξει, το αφήνω.
1: Έλα, πες, δεν πειράζει. Έλα. Αφού ξέρεις ότι πειραζόμαστε πρωί-πρωί.
0: Έχει.
1: Αν χωρά, έχει... χωρά
0: όχι, όχι,
1: τώρα,
0: όχι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω. Έχει καψουλοδρόμιο.
1: Στο Μελανίδη.
0: Στο Μελανίδη.
1: Βεβαίως.
0: Έχει
1: πώς
0: καψουλοδρόμιο.
1: Στο Σαρακίνικο ολόκληρο.
0: Στο Σαρακίνικο έχει υλικοδρόμιο
1: έτσι,
0: πλέον, ναι.
1: Θα κάνουμε κι εμείς ένα καψουλοδρόμιο.
0: Ναι. Τι έγινε αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος λέει πήγε με υπόμνημα, Υπόμνημα έστειλε.
1: Δεν την έστειλε, μια χαρά. Όπως και ο άλλος που πήγε να σκοτώσει το μοτοσυκλετιστή.
0: Απίστευτος, Και υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, λέει, αυτοί οι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα και. Παιδιά, τι να κάνουμε. Και λέει, όταν είναι, λέει, 10-12 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα και σε πηγαίνει ουσιαστικά καροτσάκι. Κάνουμε υπομονή.
1: Γιατί
0: δεν βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα.
1: Okay. Εμένα χθες παραδείγματος χάρη.
0: Αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλο ρεπορτάζ.
1: Άλλο ρεπορτάζ. Επίσης να σας πω, εχθές πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ στον Κηφισό. Ξαφνικά είμαι κανονικά στην αριστερή Λωρίδα. Το όριο εκεί εκεί που κινούμε στο σημείο ήταν 80 και πήγαμε 90. Λέω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν 10 παραπάνω, 90. Δεν πήγα παραπάνω. Και δεν ήταν ανοιχτό. Και περνάει παιδιά μια μηχανή. Από πού με πέρασε? Από τα αριστερά.
0: Συγγνώμη,
1: σου λέω.
0: Ήσουνα,
1: στον Κηφισό.
0: Δηλαδή,
1: και εμένα με πέρασε.
0: Ήσουν αριστερή Λωρίδα και σε πέρασε από τα αριστερά.
1: Ναι. Εγώ λέω, αν έκανα μια στραβοτιμονιά, τον είχα σκοτώσει, παιδιά. Γιατί δεν περιμένει να σε περάσουν από τα αριστερά. Κοιτά το δεξί σου καθρέφτη. Φυσικά κοιτά και τον αριστερό. Και ξαφνικά αισθάνομαι μεγάλου κυβισμού μηχανή να με περνάει. Στο τσίμα μεταξύ τη μπάρα. Ήταν η εντάξει. Λέω, ο Θεός με βοήθησε και το βοήθησε και το. Νέος άνθρωπος ήταν από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήθελα, δηλαδή πραγματικά μου κόπηκε η μισή ζωή.
0: Λοιπόν, υποθητή στέλνει καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου.
0: Έχουμε εδώ πέρα, γίνεται πανικός. Ο Φιλίμων, απαράδεκτη λέει, επικίνδυνη προσπέραση, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν ότι η υπερβολική αργή οδήγηση δημιουργεί εκνευρισμό και κατ' επέκταση προβλήματα. Αλήθεια, ο Ελληνάρας οδηγός, δηλαδή, αν δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα, δεν τον πιάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Μου έχει τύχει, λέει, ο οδηγός στην αριστερή Λωρίδα με όριο τα 120 να πηγαίνει με 70. Φυσικά, υπερήλικος εδώ πέρα, ασφαλώς, Φιλίμωνα. Αυτό το οποίο μας λες, παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Εγώ σήμερα, λίγο εκνευρίστηκα το πρωί που ερχόμουν. Ρε, παιδιά, μην το παίρνεις το αυτοκίνητο. Άστο. Πάρε ένα ταξί να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να πω. Έχω και εγώ μητέρα που είναι 75-76 χρονών. Μην το κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70-75 και μπορούν να οδηγήσουν. Δεν λέω. Ναι. Έχω δει ανθρώπους κοτσονάτους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Να το πούμε, γιατί είναι η καλημέρα η δικιά μου, τη δικιά σου την έστειλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω ότι σου έχει στείλει και ο Γιώργος από το Τόκιο.
0: Ναι, ναι, έστειλε ο Γιώργος από το Τόκιο.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος. Λοιπόν, και λέει: ναι, 15 Αύγουστο στο Τόκιο, είμαι εδώ λόγω δουλειά στην πατρίδα πρώτα ο Θεός αρχές Νοεμβρίου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Επειδή το ρώτησε και από πού είναι.
0: Τι
1: τα φορολογικά στοιχεία μου, ψηλό δεν έχει ζητήσει.
0: Απάντησε από πού είναι η
1: από το βουνό των Κεντάβρων. Το πύλιο, πανέμορφο, το λατρεύω.
0: Μάλιστα. Αγαπάμε, αγαπάμε.
1: Για λίγο. Φορέσες γυαλάκια σήμερα, τι πάθαμε.
0: Δεν, έχει αρχίσει πάλι και πέφτει το.
1: Είναι που κάνουμε χθες τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, δεν ξέρω. Ψυχολογικό είναι, κατάλαβες. Θα αρχίσω να τρώω.
1: Να τρώω και εσύ και εγώ. Εγώ μαζί σου να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εχθές ήμουνα σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, όσον αφορά στο φαγητό. Γιατί, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
0: Εχθές ήταν μια χαρά, μια χαρά.
1: Εντάξει, με όλους μας σημαίνει αυτό. Κάποια στιγμή ότι.
0: Είχε φτιάξει μπριζολίτσα η Μαρία και είχε φτιάξει και μακαρόνια. Με, και έριξε μέσα στα μακαρόνια αυγοτάραχο.
1: Ναι.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο το αυγοτάραχο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Νόστιμο ήταν.
1: Δεν κατάλαβα, το καλό με αυγοτάραχο είναι συνταγή, mm. αλήθεια το λέω. Α, και λεμόνι, πάει πολύ ωραίο το λαιμοτοξίσμα λεμονιού. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη, και έφαγες και μπριζολίτσα και μακαρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι άλλα.
1: Τι λεπτά έφαγες τότε για να βιάτικα. Πού να θεμάσαι. Θα με τρελάνει και το βάζει κιόλας γιατί είναι αδύνατος.
0: Όχι, ρε παιδί, ήταν ελαφρύ το.
1: Εντάξει, αδύνατος, έχει λίγο κυλίτσα.
0: Δεν, πότε βρήκα, καλέ. Ο Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Άλλη Μαρία μας βγήκε. Άλλη μας, μόλις γυρίσει και μου λέει η κοιλιά σου. Λέω ποια κοιλιά μου, αφού δεν την έχω χάσει.
1: Όντως την έχει χάσει. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά εντάξει. Λίγο κοιλίτσα έχεις πάντως.
0: Δεν πέφτουν όλα τα παντελόνια. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
1: Τι κοιλιά αυτή την έχεις μαζί με τον καλαμαράκι σου.
0: Πρέπει να πάμε γυμναστήριο.
1: Θα
0: ξέρουμε,
1: πας με τον κύριο Καλαμαράκη που πάει και καταπίνει χιλιόμετρα με το σκυλάκι εκεί που γυρίζει γύρω-γύρω την πολυκατοικία και λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα. Μαζί του θα πας.
0: Ναι. Τώρα που να φεύγω από το Πορτοράφι να πηγαίνω στην Κεσαριανία. Ας έρθει από τη Κεσαριανία ο Ιωσήφ το Πορτοράφι.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Μπράβο και να κάνουμε και πάνω. Να περπατάμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Ωραία.
1: Όταν προλαβαίνει βέβαια, γιατί είσαι κατακουρασμένο, πόσο να περπατήσει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα βάζω εγώ τον. Θα δώσω το κινητό μου στον Καλαμαράκη. Για να κάνει τη βόλτα και μετά να έρθει με το κινητό και να γράφει μπράβο. Ναι. Σήμερα σπάσατε με νέο ρεκόρ.
1: Μπράβο, λέω, Θανάσης. Καλημέρα, γλυκύτατη. Ναι. Πρώην τροφαντούλιδες. Καλά, το λέει, Θανάση μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Ήταν, λοιπόν... Θανάση, μια πολύ άσχημη περίοδος και για μένα και την Αμαλία. Μπράβο. Και απλά τρώγαμε για να πνίξουμε τον πόνο μας.
1: Βρε, αποτελώ, θα σε πιστέψουν. Τρώγαμε γιατί θέλαμε να φάμε. Αυτό.
0: Τρώγαμε διότι πρώτον πεινούσαμε. Και δεύτερον διότι το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
1: Είναι απόλαυση. Λοιπόν, τώρα είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Γενικώς, όπου υπάρχει Παναγιά και Παναγιά που υπάρχει παντού, έχουν φορέσει τα γιορτινά τους οι περιοχές, έτσι.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, η επαρχία ετοιμάζεται για το μικρό Πάσχα που το λέω εγώ. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Βέβαια, όσοι είναι να φύγουν με πλοία σήμερα θα δυσκολευτούν. Θα γίνει.
0: Θα δυσκολευτούν.
1: Έτσι δεν είναι, ναι, Σπύρο μου. Δηλαδή, τα αποφόρη είναι πολλά και έχουμε απαγορευτικό απόπλου. Mm-hmm.
0: Ένα λεπτάκι για να σας το
1: λοιπόν, άρα υπομονή
0: κιόλας.
1: Να φτάσετε στον προορισμό σας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή με στην ημέρα, όταν πέσουν τα πολλά αποφόρη, θα ξεκινήσουν τα πλοία να φεύγουν.
0: Στις 11 η ώρα. Ωραία. Θα κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό για το τι ακριβώς γίνεται και ποια πλοία τελικά θα φύγουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο. Ένα λεπτάκι θα το βρω. Πού θα πάει το ρημάδι? Εγώ με την τεχνολογία ξέρετε ότι έχουμε και ένα.
1: Πολύ καλό, έχετε πολύ καλή σχέση.
0: Πάρα πολύ καλή σχέση. Συνέχεια πλακωνόμαστε και στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία.
1: Πάντως υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Ναι. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Έτσι και φυσικά. Ναι. Πολύ αυξημένο ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδαμε χθες τι έγινε στη Χαλκιδική. Θα σας τα είχε πει ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έμαθα για συλλήψεις. Κάποιοι πήγαν να ψήσουν μέσα σε περιοχή, στην Ήπεθρο.
0: Μας τα είπε ο Θεοδόσης. Ναι. Πήγε, λέει, μία 70-72 χρονών η οποία έβγαλε έξω. Γιατί ήθελε. Τώρα τα εγγόνια που θα έβγαλε. Έβγαλε έξω για να μαγειρέψει. Ευτυχώς, δηλαδή το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
1: Δηλαδή πραγματικά. Πόσο ανεγκέφαλοι είμαστε, πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα για την ανακύκλωση στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Μου λέει ανακύκλωση, δε. Στο Δήμο Γορτινίας, λέει, και στο Δήμο Ζαχάρος, εκεί στα μέρη.
1: Στα μέρη μου.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κάδος ανακύκλωσης. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε λίγο αυτό. Ναι. Βέβαια θα μου πεις το εξής.
1: Γιατί και εκεί που υπάρχουν, γιατί έχω μάθει, ναι, δεν θέλω ότι... να πω. Κάνει ανακύκλωση που εμείς, εγώ έχω δύο σκουμπιδενκέδες, μία για την εδώ και χρόνια. Μία μετά την ανακύκλωση. Και, λοιπόν, και τα πάω κανονικά στον μπλε κάδο την ανακύκλωση. Ναι, και εσύ, Τάκη μου, και που τα πας, γιατί κάποιος μου είπε ότι στην περιοχή διαμένω εγώ, τα βάζουν όλα σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Και λέω, τότε τι κάνω, και κάνω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Α, αυτό πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο μας.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι, παρακαλώ. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει σχέδιο ταξιδιού? Υπάρχει περίπτωση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να μην πιάσουν όλα τα λιμάνια τα οποία είναι να πιάσουν στο διάβα τους, ένα το κρατούμενο, και υπάρχει περίπτωση να πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από το λιμάνι.
1: Άρα πρέπει να ενημερώνονται.
0: Πρέπει να ενημερώνεστε. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Και μάλιστα εγώ αναρωτήθηκα, ρε παιδιά, Κουφονήσια δεν είναι? Ένα είναι το Κουφονήσι. Και μου είπαν ότι είναι δύο τα Κουφονήσια. Απλά πιάνει, λέει, το πλοίο στο ένα από τα δύο.
1: Α, μάλιστα.
0: Και για να πας το άλλο απέναντι μετά, πόσο με...
1: δεν ξέρω.
0: Με λάτζα. Με λάτζα, μάλλον.
1: Έχει
0: κολυμπώντα.
1: Ενώ σου πω κάτι, έχει και, θα έχει και. Ρε παιδί μου, θα είναι και μια περιπέτεια που θα τη ζήσει. Γιατί το σκέφτεσαι και έτσι. Μην κοιτά τώρα εμάς, εμείς που σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούμε τις περιπέτειες.
0: Δεν πήγαμε στα Κουφονήσια όταν θα έπρεπε.
1: Έτσι,
0: όταν τρώγαμε.
1: Έτσι
0: θα τα τρώγαμε. Θα πάμε τώρα.
1: Δεν μπορούμε. Άστρα πάει, βρε Σπύρο μου.
0: Λοιπόν, ο Στέργιος στέλνει καλημέρα, παιδιά, να είσαι καλά, Στέργιο μου. Καλημέρα και στο Μανώλη από τη Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το ότι μας στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό.
1: Εγώ αυτό δεν ήθελα να πω. Καλημέρα. Τζιμί από το Ρότερνταμ. Κοίτα, κάνουμε έτσι. Έχουμε και αυτή τη σχέση που έχουμε και δεν, σήμερα δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Αν θέλει κάτι να πει ο Σπύρος, πήγε και ψώνησε κάτι και του σκότει και τρίκα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά σε παρακαλώ σήμερα μην μπούμε ούτε σε πολιτική αντιπαράθεση. Άστο. Σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυτά από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα είμαστε. Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προλογίζει κιόλα. Κάνει και προσφώνηση. Από Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Από Δευτέρα θα δώσουμε ρεπορτάζ. Από Δευτέρα θα δώσουμε πόνο. Εγώ δεν θα είμαι, βέβαια. Να μαζευτείτε, παιδιά, να τα πείτε.
1: Ο Σπύρος λέει: Σπυράκο μακαρόνια με αυγοτάρχο. Βλέπω είσαι γκουρμέ.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Ήταν έμπνευση της Μαρίας.
1: Σου λέω ότι είναι πολύ ωραίο το αυγοτάρχο με τα μακαρόνια.
0: Γενικότερα τις 2-3 τελευταίες μέρες με προσέχει όσον αφορά στο φαγητό.
1: Γιατί?
0: Περισσότερο από το καλό. Δεν ξέρω, λόγω της γιορτής της.
1: Αυτό δεν ξέρεις, δεν είναι.
0: Πρέπει να πάρω δώρο.
1: Δεν έχεις πάρει ακόμα.
0: Όχι, πότε να προλάβω.
1: Σήμερα όμως θα πάρει, γιατί αύριο κλειστά τα μαγαζιά.
0: Είναι κλειστά τα μαγαζιά.
1: Είναι 15 Αύγουστο αύριο, το επισημαίνω.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, απλώς το λέω.
0: Όλα καλά, όλα
1: καλά.
0: Για να πάνε όλα καλά.
1: Μπράβο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τα κάνεις αυτά.
0: Όχι, δεν. Τέτοιο. Λοιπόν, τι ωραίος πανικός που γίνεται πάλι. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Εδώ ο Γιώργος θα έχει προχωρήσει εσύ.
1: Εντάξει, εγώ τα κλικάρω για να μην μπερδεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά. Και εντάξει, κλίκαρε και εσύ, αγοράκι μου. Βάλε ένα κλικ εκεί να ξέρουμε τι διαβάζουμε.
0: Κλικάρω.
1: Μπράβο, αγοράκι μου.
0: Καλή Παναγιά γράφει, λιγοράκι είναι το όνομα, από Κοριτσά. Αύριο η περιοχή μας γιορτάζει με λαμπρότητα το 15 Αύγουστο σε πάνω από 20 εκκλησιές.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Είναι,
0: να περάσετε πανέμορφα.
1: Πανέμορφα να περάσετε με τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να σμίξουν οι οικογένειες, γιατί και αυτές οι μέρες είναι να σμίγουν οι οικογένειες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να σμίγουν οι οικογένειες. Και βεβαίως να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι έξω και που δεν μπορούσαν να έρθουν τώρα, αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Όλα να πάνε καλά, υγεία, ευτυχία και χαμόγελα.
0: Η κυρία Βασιλική λέει: Καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη, και όμορφη αμαλίτσα, πανέμορφη αμαλίτσα μας.
1: Ναι.
0: Δεσποινής Αμαλία. Ο καλύτερος, λέει, νομός είναι ο δικός μας. Ποιος, ο Λακωνίας.
1: Ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
0: Έλα ρε, κορώνα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, αυτό, για να θα αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
1: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
0: Γιατί?
1: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονίσει είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν το ξέρω, ρε, παιδιά. Εντάξει,
1: ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
0: Δεν έχουμε πάει. Συγγνώμη,
1: κύριε Θεόδωρε, σα ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
0: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικώς ακατοίκητο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ούτε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Να πας και να πας ένα ψαράκι.
0: Ένα ψαράκι. Να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
1: Και ένα τσιμπουράκι.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε ναι, άρα είναι ένα το κουφονίσι, είναι κουφονίσια, τα λέμε επειδή αυτό, ναι, κατάλαβα.
1: Συνεχίζετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζεται, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλία. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, ναι, από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
0: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
1: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Στέργιος είναι από Κοριτσά.
0: Από Κοριτσά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ζητάς στους ακροατές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
0: Όχι, που πάνε διακοπές. Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
1: Δεν είδα τίποτα σήμερα. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
0: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
1: Ναι,
0: γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα εδώ.
1: Και να το ρίξω στο φαΐ.
0: Ακριβώς.
1: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε τίποτα.
0: Έτσι, έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά. Και θα επανέλθει χορτάζει. Ποιος, ο Λακωνίας.
1: Wow, ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
0: Έλα ρε, κορώνα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, αυτό, για να θα αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
1: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
0: Γιατί?
1: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονίσει είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν το ξέρω, ρε, παιδιά. Εντάξει,
1: ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
0: Δεν έχουμε πάει. Συγγνώμη,
1: κύριε Θεόδωρε, σα ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
0: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικώς ακατοίκητο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ούτε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Να πας και να πας ένα ψαράκι.
0: Ένα ψαράκι. Να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
1: Και ένα τσιμπουράκι.
0: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε ναι, άρα είναι ένα το κουφονίσι, είναι κουφονίσια, τα λέμε επειδή αυτό, ναι, κατάλαβα.
1: Συνεχίζετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζεται, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλία. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, ναι, από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
0: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
1: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Στέργιος είναι από Κοριτσά.
0: Από Κοριτσά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ζητάς στους ακροατές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
0: Όχι,
1: που πάνε διακοπές.
0: Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει 9. Αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
1: Δεν είδα τίποτα σήμερα.
0: Κανείς
1: δεν φιλοτιμήθηκε.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
0: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
1: Ναι,
0: γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα
1: και
0: εδώ.
1: Και να το ρίξω στο φαΐ.
0: Ακριβώς.
1: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε τίποτα.
0: Έτσι, έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ.

0: Κόσα κάτι.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν έχει ούτε μια ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Να πας εκεί να φας ένα ψαράκι.
2: Ένα ψαράκι. Να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
1: Και ένα τσιμπουράκι.
2: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε, ναι. Άρα είναι ένα το κουφονίς. Είναι κουφονίσια. Τα λέμε επειδή αυτό. Ναι, κατάλαβα.
1: Συνεχίσετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζεται, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλή. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, ναι, από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
2: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
1: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκόπη δεν κάνει.
2: Εντάξει, ναι.
1: Ο Στέργιος είναι από Κοριτσά.
2: Από Κοριτσά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ζητάς στους ακροατές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
2: Όχι, πού πάνε διακοπές. Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
1: Δεν είδα τίποτα σήμερα. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
2: Τίποτα.
1: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
2: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα εδώ.
1: Και να το ρίξω στο φαΐ.
2: Ακριβώς.
1: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν θέλετε τίποτα.
2: Έτσι, έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά. Και θα επανέλθει χορτάτη. Λοιπόν, εξαιτίας σας φεύγει, αλλιώς εδώ θα ήταν. Προλαβαίνετε κοινώς κάτι να στείλετε.
1: Να
2: δεν
1: μείνω.
2: Ξέρω αν θα την πείσουμε, αλλά εμείς θα το τιμήσουμε, ναι, ό,τι και να στείλετε,
1: ναι,
2: να ξέρετε.
1: Στείλτε. Καμιά, μου υπάρχει κανένα λίγο. Και να σου πω κατά.
2: Αλμυρούλα, αλμυρούλα.
1: Και η μπουγάτσα με κρέμα μου αρέσει.
2: Oh,
1: είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι από τις γεύσεις, ναι, εκείνες. Δεν με βολεί τη ζάχαρη. Γενικώ, όχι το. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Γενικώ αυτό. Το γλύκισμα αυτό.
2: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μία φάμπρικα. Στέλνουν ακροατέ μηνύματα ότι, να λέει, ούτε στο Δήμο Ερημάνθου υπάρχει ανακύκλωση.
1: Ναι, το
2: φορτώνω τα σκουπίδια και τα πηγαίνω στην Πάτρα.
1: Ακούσατε.
2: Και
1: αυτό.
2: Όταν ξεχνάω να τα πετάξω, να δείτε που τα επιστρέφω σπίτι και τα έχω καμία εβδομάδα στο πορτμπαγκάζ και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Εντάξει, απίστευτο. Στο εξωτερικό, ξέρει, στην Ολλανδία που είναι αδερφή μα, το πούμε, βγάζει κάθε συγκεκριμένη μέρα τα κλεινά σκουπίδια, συγκεκριμένη μέρα την ανακύκλωση. Έχει συγκεκριμένα μέρα για κομποστοποίηση και τα βγάζεις αν τα βγάλεις άλλη μέρα, σε επιβάλλουν πρόστιμο.
2: Και έχει και διαφορετικό, είναι διαφορετικό το χρώμα.
1: Βέβαια.
2: Των
1: κάδων.
2: Και των κάδων. Οι σακούλες.
1: Βέβαια, οι σακούλες.
2: Εκεί τα δημοτικά τέλη, εγώ θυμάμαι στο Βέλγιο,
1: ναι,
2: στο Λούβεν που έμενε ο κουμπάρος μου, κάποια στιγμή, εντάξει που μας είχε φιλοξενήσει, ανοίγω ένα ντουλάπι και βλέπω διαφορετικού χρωματισμού.
1: Ναι,
2: ρε βλαμμένε, του λέω. Τι έχεις πάθει. Όχι, ρε, εσύ μου λέει. Πρέπει τη Δευτέρα.
1: Έτσι είναι.
2: Βγάζω τη ανακύκλωση. Χρώματο μπλε.
1: Ναι, λέω τυχαίο.
2: Την Τρίτη, ναι.
1: Την κόκκινη.
2: Βγάζω την κόκκινη που είναι τα ζωικά.
1: Την Τετάρτη, το πορτοκαλί.
2: Μπράβο. Λοιπόν, εάν μου λέει το κάνουμε ανάποδα ή με διαφορετικό τρόπο. Πρώτον έχει πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, πρόσεξε.
1: Τι.
2: Έτσι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Διότι οι σακούλες που είναι για τα ζωικά,
1: ναι,
2: είναι οι πιο ακριβές σακούλες.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο, διότι σου λέει εσύ που έχεις να φας
1: και
2: πετάς,
1: ναι,
2: σημαίνει ότι έχεις και χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα θα φανούν,
1: ναι, ναι, ναι,
2: διότι αγοράζεις, λοιπόν, περισσότερες τέτοιες σακούλες. Ναι. Ακουλογική,
1: ναι. Εγώ δεν θεωρώ κακό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ένα περιστατικό στην, έξω από το Ρότερ, μέσα στον Μπέρχενο που ζούμε και στην Ολλανδία. Λοιπόν, κάποιος, λοιπόν, τώρα ήταν ο άνθρωπος, λοιπόν, πήρε αλκοόλ, δεν ξέρω, πήγε και έκανε την ανάγκη του μπροστά στο σπίτι ενός μιας, εντάξει, το δικό του.
2: Ναι.
1: Επιτόπου, παιδιά, δεν ξέρω πώς βρεθήκανε. Σε επαρχία τώρα σας μιλάω στην Ολλανδία. Τον τσακώνουνε. Προσέξτε όμως τον τσακώνουν και όχι τον πάνε στο τμήμα στην αρχή. Χτυπάει την πόρτα ο κύριος αυτός, την γιαγιά που είχε το σπίτι. Της λέει, φέρε μου σφουγγαρίστρα κουβά και χλωρίνη. Πρώτα! Σφουγγάρισε, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, εμένα αυτό. Παρουσία των αστυνομικών. Σφουγγάρισε εκεί που έκανε αυτό που έκανε που δεν έπρεπε. Σκούπισε, καθάρισε το χώρο. Και μετά το συλλάβαν και τον πήγαν στο τμήμα.
2: Απίστευτο.
1: Παιδιά, αλήθεια. Σας το λέω, έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί πραγματικά αυτό είναι τηρεί τον νόμο. Σου λέει, όχι, πρώτα έκανε κάτι στον συνάνθρωπό σου. Δηλαδή, μου ήταν μια άπρεπη. Πού πα κάνει την που να είναι. Χτυπάνε στη γιαγιά δε και η γιαγιά μένει ευρώτητη. Γιατί δεν έχει καταλάβει, ήταν έξω. Και λέει, φέρτε, λέει, τη σφουγγαρίστρα, φέρτε τον κουβά, φέρτε τη χλωρίνη. Καθόταν ο άλλος, το έκανε, παιδιά, το έγκλειψε.
2: Σε μία από τις συνόδου κορυφής, εκεί στο περιθώριο λοιπόν που βρήκαμε μισή ώρα σε

0: 45 λεπτά όλοι οι συνάδελφοι, πάμε να πιούμε ένα καφέ σε μια πλατείτσα εκεί κοντά στο Ζήσιους Λήψιους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει διπλοπαρκάρει. Σπάνιο φαινόμενο για τις Βρυξέλλες αυτό. Λέμε, αρχίζουμε την καζούρα όλοι εμείς και λέμε, α, 100% είναι Ελληνάρας αυτός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μέσα σε διάστημα 5 λεπτών ναι. έρχεται το περιπολικό. Σταματάει πίσω από το διπλοπαρκαρισμένο ναι. και μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών πάτησε 3 φορές τον ήχο του περιπολικού.
1: Ναι, αυτό το βήμα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περνώντας 7 λεπτά, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί. Του γράφουν την κλίση, προσέξτε τώρα. Τη βάζουν την κλίση μέσα σε ένα διάφανο φάκελο, ακριβώς επειδή εκεί πέρα, ναι, ξέρεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρέξει. Και φώναξαν γερανό.
1: Ναι.
0: Περίμενε το περιπολικό εκεί. Ο γερανός λοιπόν έρχεται να πάρει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν άντεξα, σηκώθηκα λοιπόν και πήγα να τους ρωτήσω και λέω, το αυτοκίνητο αυτό το πηγαίνετε προφανώς σε κάποιο χώρο φύλαξης? Όχι, μου λέει. Λέω, τι όχι? Το αυτοκίνητο, λέει, θα το μεταφέρει ο γερανός σε σημείο που δεν θα ενοχλεί. Γιατί
1: είναι
0: αυτό είναι το βασικό, να μην ναι. ενοχλεί. Και από εκεί και έπειτα μου λέει, λέω, πού θα το βρει? Ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Ας μην διπλοπάρκαρε. Και το πρόστιμο, λέει, πέφτει απευθείας
1: στην
0: εφορία του.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει ούτε σβήσιμο, ούτε τίποτα, ούτε το παραμικρό.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Φέρανε το γερανό.
1: Για να το πάνε να μην ενοχλεί ο
0: γερανός. Για να μην ενοχλεί.
1: Και μετά βρες το.
0: Μετά
1: να κάνεις
0: ό,τι θέλεις εσύ. Μα δικό σου θέμα.
1: Ο Βασίλης λέει: κάναμε τόσα χρόνια να μάθουμε τα χρώματα για τα τιμολόγια ρεύματος. Μην μας βάζετε ιδέες τώρα για τα χρώματα στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε καλοκαιριάτικα.
0: Όχι, έχουν προηγηθεί.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα ήταν όμως πάρα πολύ ωραία ιδέα τα δημοτικά τέλη να τα πληρώνεις με αυτόν τον τρόπο? Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά σχέδια για τον κώδικες από εδώ,
1: νόμους,
0: για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να, ορίστε, πηγαίνετε μία βόλτα, ρε παιδιά.
1: Έτσι.
0: Σε 2-3 χώρες για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.
1: Πώς γίνεται. Στα μάτια μου, ναι, ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που δεν είναι όλες ίδιες. Και καλημέρα από το πανέμορφο νησί. Στον πανέμορφο, όχι από το, στον πανέμορφο νησί της Χίου, που το λατρεύω, αλλά θα σου πω κάτι. Οι μέρες αυτές δεν είναι οι μέρες να μαυρίζουμε την ψυχή των άλλων. Είναι λίγο να σας κάνουμε και, και εμείς να χαμογελάσουμε.
0: Ναι.
1: Ξεχωρίζουμε τις μέρες, λένε στο χωριό μου. Εντάξει. Α, λοιπόν, αυτό έχετε λίγο στο μυαλό σου, αν δεν μπορείς εσύ να τις ξεχωρίσεις.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ατάιστο το έχει αφήσει, βρε παιδάκι μου, το σκυλάκι να πούμε και καπνίζει. Μα έχει παράξει την καρδιά, κάτι να το ρίξουμε, να το ρίξουμε ένα κοκαλάκι.
1: Βάλτε κανένα παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα είναι παραμονή 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Βάλτε μια αρβανιτάκι παραδοσιακά. Βάλτε κάτι παραδοσιακό. Βάλτε κάτι.
0: Άκου αντίδραση, άκου πόνο που δίνει το σκυλάκι.

0: Τι να σου πω κάτι, θέλει να με βγάλει από τα ρούχα μου, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή βάζεις μουσικάρες, βρες ένα ωραίο παραδοσιακό, σας παρακαλώ, το ζητώ. Έχουμε.
1: Κάτσε, μετά το σκυλάκι πήγαμε στα λογάκια.
0: Περίμενε. Ζητάω κάτι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Δηλαδή δεν μπορείτε να μου κάνετε το χατήρι, θα σας
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ τα λιανοχορταρούδια.
1: Τα λιανοχορταρούδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, με ρωτάς. Μου λέει ο Τάκης τι είναι τα γυαλιά.
0: Αν είστε το παραδοσιακό θρακιώτικο τραγούδι. Παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Ναι. Δεν ζήτησα να μου βάλετε να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Παραδοσιακό τραγούδι ζήτησα.
1: Αυτό το ξέρω. Το να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Α, σε παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Λιανοχορταρούδια. Μιλάμε, εντάξει τώρα. Ένα θρακιώτικο ωραίο από αυτό να. Λίγο κόσμο. Ναι. Στα μάτια μου, αν σε παρεξήγησα, θα σου ζητώ συγγνώμη. Έκανα αστιάκιο και εγώ θύμωσα. Δεν θύμωσα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου, για τις ωραίες έτσι, κουβέντες και τα ωραία σου σχόλια. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο. Μη θυμώνουμε και τους ακροτές, κρίμα είναι στη μέρα που είναι. Τι θες να πεις εσύ?

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω φτιαχτεί σε mood. Ακούγεται το Wild Horses. Είμαι έτοιμος να πω τι έγινε το 1974 και το 1996. Και με το που κάνω νόημα έρχεται αυτό. Έλα.

0: Αυτό είναι πανηγύρι στους Μολάους
1: και στην Ηλία επίσης.
0: Και στην Κρεμαστή, ξέρουν αυτοί που,
1: λοιπόν,
0: που ακούνε.
1: Λοιπόν,
0: μας ακούει και ο κύριος καθηγητής,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Τίποτα,
0: ντροπή, ντροπή και όνειδος.
1: Λοιπόν, τα λιονοχορταρούδια, να το βρούμε, σας παρακαλώ, να το βάλουμε μετά, σας παρακαλώ.

0: Α, αυτό εννοείς. Ναι. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι έλεγε τη λέξη λιανοχορταρούδια. Ναι, το ξέρω.
1: Ορίστε,
0: κατάλαβες τώρα. Ο real blogger. Ναι, δίνουμε το δικαίωμα στο real blogger.
1: Ναι,
0: το real blogger να λέει: έφυγε ο Καλαμάρης και το κάνατε American Bar το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δεν το κάναμε American.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ, είσαι Θεός. Εδώ Τάκης Μαυράκης δεν υπάρχει.
0: Δεν το κάναμε American Bar, αδερφέ.
1: Όχι, όχι, το κάναμε.
0: Πανηγύρι στο χωριό, μπράβο, το κάναμε πανηγύρι. Και γουστάρουμε τρελά.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ, καλεσμένο μα.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, ντροπή, εντάξει.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας,
1: ναι,
0: στο ΕΚΠΑ, για να μας πει, διότι η αυριανή ημέρα είναι τόσο σημαντική για τον ελληνισμό, είναι τόσο σημαντική για την ορθοδοξία μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα, εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Να την κάνεις και θα ρωτήσω και εγώ μετά τον καθηγητή, έτσι, γιατί εμείς πολύ το βιώνουμε, τη βιώνω, ναι, αυτή την αυριανή ημέρα, εκεί στα μέρη μου, το 15 Αύγουστο.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε συνηθίσει να λέμε καλή Παναγιά.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Πολλοί ακροατές μας ψέγουν και μας λένε ότι βρε παιδιά τι καλή Παναγιά, αυτό το αντάλλο. Τι ισχύει τελικά, το καλή Παναγιά μπορούμε να το λέμε?
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση,
1: ναι,
2: στον καιρό. Στις πολλές συζητήσεις που έχουμε και εμείς ως, ναι, έθνος και λαός. Δεν νομίζω όμως ότι να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε. Δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ τώρα θα ρωτήσω τον καθηγητή, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι, ναι, Σπύρο, ασφαλώς, ναι.
1: Τι σημαίνει για την Ορθοδοξία ο 15 Αύγουστος? Γιατί πραγματικά οι πιστοί σε πολλά μέρη της Ελλάδος, νομίζω όλοι τη βιώνουμε πολύ βαθιά αυτή την ημέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία εορτή, διότι αναφερόμαστε στην Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη σάρκα του, το σώμα του, για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο, και έγινε η γέφυρα με την οποία ο άνθρωπος ξεκινάει μια καινούργια πορεία της σωτηρίας μετά την πτώση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μητέρα, και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος όταν αναφέρεται στη μητέρα δεν έχει μια προσωπική σχέση.
1: Επομένως
2: έχει μια κάθετη και απόλυτη προσωπική αναφορά σε όλους μας. Έχει μια αναφορά στον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει μια τυπολογία που ως τυπολογία είναι η τυπολογία η προσωπική μας τυπολογία, είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι η μάνα όλων μας.
0: Η μητέρα όλων μας.
1: Το λέω μάνα, καταλαβαίνω, νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Δηλαδή πραγματικά νομίζω.
2: Πραγματικά η μάνα όλων μας.
1: Ναι. Γι' αυτό και ακόμα και να σας πω κάτι. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και αφού καθένας όπως το νιώθει. Πολλές φορές έχω ακούσει να λένε βοήθησε με Παναγιά μου.
0: Το βοήθα Παναγιά.
1: Δηλαδή, αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή ενώ δεν πιστεύεις, λες βοήθα Παναγιά μου.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Απλά είναι μια προσπάθεια του καθενός να πει στον εαυτό ότι αν πιστεύει, δεν πιστεύει.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό είναι μια άλλη
1: συζήτηση. Ναι, ναι, βαθιά πνευματική συζήτηση, αλλά το ακούω.
2: Η οποία όμως έχει να κάνει στην προσωπική σχέση που έχει ο καθένας, ναι, με... Ξέρετε, συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου και ότι δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη, όπως υπάρχει το θερμόμετρο. Η πίστη είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας την βιώνει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο και έχει μια προσωπική αναφορά. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι του λαού με τις αμαρτίες μας, τα προβλήματά μας. Υπάρχει από την απλή άγη που την έχουν ζήσει με απόλυτο τρόπο και αποτελούν το παράδειγμα στη ζωή μας. Επομένως, είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Και δεν είναι περίεργο. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί έχει δύο διαφορετικές αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι. Και μην το ξεχνάμε ότι παράδειγμα χάρη Τίνος, η Πανηγύρια Τίνου, συνδέθηκε με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, η έβρεση της εικόνας,
1: mm-hmm,
2: με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, yeah, του 1821, yeah, και συνδέθηκε με την συνέχεια του γένους και του έθνους. Επομένως, ως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι θα ελευθερωθεί αυτός εδώ ο τόπος, και γι' αυτό έχει μια μεγάλη αναφορά στην παράδοση μας πέρα από το γεγονός, στην εικόνα θαυματουργή. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η ειδική θεολογική σχέση που έχει και αναπτύχθηκε ανά τους αιώνες με την Παναγία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Εκκλησία μετά το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου Τρίτη Οικουμενική δοχμάτισε περί της Θεοτόκου για το τι είναι η Παναγία, ότι είναι ότι γέννησε το θεάνθρωπο, και αυτό ολοκλήρωσε τη θεολογική ταυτότητα της Εκκλησίας και υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έτσι συνδέεται με όλη την πορεία του ανθρώπου και με την έννοια του Χριστουγέννων και με την έννοια όλων των σχέσεων των δυτικών του ανθρώπου. Δηλαδή, όλη αυτή λοιπόν αυτή η σχέση που φτάνει και γίνεται και καθιερώνεται και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί είναι εορτή που έχουμε και η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία. Ναι, όλοι γιορτάζουμε με μεγάλη αγάπη και με πολύ έντονα αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου. Είναι μια κοινή εορτή, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Επειδή γνωρίζετε και το λαογραφικό κομμάτι, εμείς έχουμε συνδέσει πάντως εκεί κάτω από τα βλάκι, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας με πανηγύρια. Έτσι, με έξω καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ακριβώς γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε και την γιορτή της μητέρας όλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, τώρα ρωτούν ακροατές πώς γίνεται να γιορτάζουμε ναι. την κοίμηση της Θεοτόκου και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πανηγύρια.
0: Πηγαίνουμε στο μοναστήρι, ανάβουμε το κεράκι μας, ολονυχτία.
1: Γεμάτες οι εκκλησίες.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί για μας ακόμα και ο θάνατος είναι μια χαρά, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Διότι ακριβώς αποτελεί συνέχεια μιας της αιωνίου ζωής. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα όταν έχουμε ένα θάνατο μετά ακολουθεί ένα τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα ονόματα της Παναγίας. Απάντησε για το ολογραφικό κομμάτι, αυτό που είπε ο συγγνώμη, Σπύρο μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή, αρπάξτε, αγκιστρώστε ένα από αυτά τα έθιμα ανά την Ελλάδα μέσω των γνώσεών σας που σας έχει κάνει εντύπωση.
2: Τα πανηγύρια εννοείται, γιατί έχω αυτά τα ωραία πανηγύρια.
0: Γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά στα πανηγύρια, το πώς μπορεί να γιορτάζεται παραδείγματος χάρη στον Τάδε ή στον Δίνα τόπο αυτή η ημέρα.
2: Κάθε τόπος έχει αναπτύξει μία παράδοση, η οποία μπορεί να φαίνεται ξεχωριστή, αλλά έχει κοινή αφετηρία. Αυτή η κοινή αφετηρία είναι το μεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Αλλά ξέρετε τι έγινε, κύριε Παπαδάκη, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν η χριστιανική πίστη επικράτησε στην μάζα και έπαψε να είναι μια πίστη των λίγων, αλλά έγινε πίστη των πολλών, τότε τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και ο Γρηγόριος ο Θαυμαστουργός, ο Γρηγόριος της Νεοκές Ψάριας, σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ σαφές. Είπε ότι δεν μπορεί να έχουν ότι οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει σε έναν εορταστικό κύκλο και η σειρά για τον εορταστικό κύκλο τον οποίο έχουμε και εμείς σήμερα, δηλαδή σε αυτόν τον χρωστάμε το γεγονός αυτό, και έτσι επικράτησε να υπάρχει ένας αντίστοιχος εορταστικός κύκλος που έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου, και ήταν μια πραγματική ανάγκη και μια πραγματικότητα.
1: Εγώ θα ρωτήσω για τα πολλά ονόματα της Παναγίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέγονται ονόματα, πώς το λέμε, δηλαδή Παναγιά Μεγαλόχαρα. Μεγαλόχαρη. Παναγιά Γρηγορούσα. Πώς Θεοκρατούσα. Βρεφοκρατούσα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, πώς προήλθαν, κύριε Καθηγητά.
0: Φιδούσα,
1: βέβαια, τώρα πάρα πολλά.
2: Αυτά όλα τα ονόματα προέκυψαν από το γεγονός ότι σταδιακά έχουμε διάφορες εικόνες της Παναγίας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες εμφανίζονται, και πάνω σε αυτές έχουμε δίνονται τα ονόματα, και έτσι λοιπόν έχουμε και όλα αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς εμφανίζονται.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, πόσο μπορώ να το λέμε. Να είμαστε καλά, να μας έχει η Παναγία καλά όλους, με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ δυνατή και γερή.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, καθηγητά.
2: Με το καλό να εορτάσουμε.
0: Να είστε καλά. Real
3: FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα σκαθάρια είναι αυτά. Τα σκαθάρια είναι.
1: Ναι.
0: The Beatles. The Beatles, μάλιστα.
1: Μοναδική, ανεπανάληπτη.
0: Ναι. Κυκλοφορούν κάτι σκαθάρια, λέει, όταν.
1: Τι λέγει. Τι.
0: Βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Πρασίνο, τον κύριο Αποστολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια δέντρα, λέει, υπάρχει και ένα κινέζικο σκαθάρι. Εκτός από εκείνο το κόκκινο σκαθάρι. Κόκκινο δεν ήταν, το σκαθάρι που πήγαινε στους. Πέσα τα δέντρα που έχουν ανανάδες. Φοίνικες. Οι φοίνικες δεν έχουν ανανάδες. Βγάζουν.
1: Βγάζουν οι φοίνικες ανανάδες.
0: Στα μέρη τους, ναι.
1: Τους τι ακριβώς λες?
0: Ρε παιδί μου, οι φοίνικες δεν είναι. Πώς σας το
1: εγώ
0: πω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ φοίνικες ανανά δεν έχω δει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι σε άλλα μέρη.
0: Οι φοίνικες δεν μοιάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό μοιάζουν. Έχουμε... Είναι άλλο οι ανανάδες.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτάκι.
1: Ένα
0: λεπτάκι. Αν εξαιρέσει το φοινικό δάσος που είναι κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο φοίνικας ως φοίνικας ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Από μόνος του, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, λοιπόν, τα φέρνουμε και τα φυτεύουμε. Σωστά, σωστά. Κάποια στιγμή ένα κόκκινο σκαθάρι.
1: Είχε
0: και τα τρώγε.
1: Ναι,
0: και τα μαρένα. Μαρενόντουσαν.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει, μας είπε.
1: Οι ανανάδες δεν κατάλαβα που κολλάνε στους φοίνικες.
0: Δεν ξέρω. Ανανιά είναι αυτοί που βγάζουν ανανάδες.
1: Άλλο
0: φυτό είναι, άλλο δέντρο είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν είναι. Αυτό εντάξει.
1: Μας έχεις μπερδέψει πραγματικά.
0: Εγώ σας έχω μπερδέψει.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου συζητάει για τους ανανάδες. Για συνέχεια.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Θες να το πας στη συζήτηση, την πας.
0: Όχι, θέλω να πω το εξής. Ότι ο αντιδήμαρχος, ο κ. Αποστολόπουλος, μας είπε ότι μεταξύ όλων των άλλων κυκλοφορεί και ένα κινέζικο, λέει, σκαθάρι που πηγαίνει πάνω στα δέντρα.
1: Κινέζικο, από την Κίνα.
0: Από Πορτοκάλι.
1: Είσαι από την Κίνα.
0: Μάλλον εισαγόμενοι. Τι το ονομάζουν?
1: Όμως ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Δεν το έχω ψάξει, ρε παιδί μου, να γράφει Made in China από κάτω. Τι να σου πω.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω απορίες πρωί-πρωί. Τι να κάνω?
0: Και πηγαίνει και καταστρέφει τα διάφορα δέντρα. Το κινέζικο το σκαθάρι. Και είναι αναγκασμένοι να κόβουν.
1: Το άτιμο. Οι Κινέζοι αυτοί για όλα αυτά είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Το έχουν πάει σε.
1: Αρχίσαμε τώρα για τα εμβόλια. Έχει δει τι μελέτες, έρευνες.
0: Τι και άλλες έρευνες για τα εμβόλια. Τι ακριβώς?
1: Ότι εγώ διάβαζα μια τελευταία έρευνα. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια. Ενώ του κορονοϊού.
0: Μπορώ να δώσω πόνο.
1: Ναι, δεν ήμουνα. Ο καθένας μπορεί να πει ότι δεν ήμουνα αντεμβολιάστρια και το θεώρησα και να προστατεύσω και εμένα και τους γύρω μου. Αυτό είχα την άποψη. Λοιπόν, και δεν χώρισα ποτέ και τον κόσμο σε. Δηλαδή αυτό που το διαχωρισμό εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι και όλα αυτά δεν. Όμως ταράχτηκα με την έρευνα. Ότι κάποιες τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί να είχαμε στον οργανισμό μας αντισώματα, πώς τα λένε αυτά τώρα, δεν μπορώ να πω και τον όρο, δεν θυμάμαι. Τα οποία ξέρεις, ρε παιδί μου, να έχεις ένα αυτοάνοσο. Να έχεις το DNA σου ή μια κληρονομικότητα και να ξύπνησε το εμβόλιο. Κάποιες ασθενείς που κοιμώντουσαν στον οργανισμό.
0: Αυτή είναι κινέζικη έρευνα.
1: Όχι, δεν είναι κινέζικη.
0: Α, τι έρευνα, δεν την έχω υπόψη.
1: Είναι έρευνα κορυφαίων ερευνητών, αναλυτών και όχι αντιεμβολιαστών, που κάναν έρευνα μετά τόσα χρόνια από τα εμβόλια του κορονοϊού, τι μπορεί να είναι οι συνέπειες. Μα που λένε λοιπόν. Μάλιστα. Από τις συνέπειες είναι ότι πιθανόν κάποιες ασθένειες που σε κάποιον οργανισμό κοιμώντουσαν με τον εμβόλιο του κορονοϊού να ξύπνησαν. Λοιπόν, όσο το λέω, γιατί τότε δεν μας τα λέγανε αυτά. Να μου πεις τι θα σου πούνε τότε που ήταν η πανδημία και έπρεπε όλοι να είναι. Το καταλαβαίνω. Λέω όμως, επειδή έχω τέτοια περίπτωση στο σπίτι μου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Μάλιστα. Στο πολύ κοντό μου περιβάλλον που τότε, όταν ξύπνησε αυτό που κοιμότανε, και μάλιστα σε παιδί, κοιμότανε, κάποιος γιατρός το συνέδεσε τότε με το εμβόλιο. Εγώ δεν το έλεγα ότι αυτό ήταν τυχαίο να γίνει και έγινε και έτσι το πιστεύω ακόμα. Όμως αυτή η έρευνα ήρθε και μετάραξε, να σου πω.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακά τα εμβόλια, έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί στο παιδί μου έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Νομίζω ότι το τραχύλι της μήτρας έχει σώσει ή σώζει γυναίκες από τον καρκίνο, από έναν καρκίνο, έτσι, που ήταν πολύ διαδεδομένος. Άρα μην λέμε τώρα ότι όλα τα εμβόλια είναι κακά κτλ. Λέω όμως ότι να, που τώρα βγαίνουν έρευνες.
0: Ναι. Τώρα εγώ κάπου το έχασα. Από το κινέζικο το σκαθάρι, πώς φτάσαμε.
1: Για τον ιό
0: εκεί.
1: Στην Κίνα αυτό, ο κορονοϊός από εκεί δεν μας ήρθε. Έτσι πήγε το μυαλό μου.
0: Ωραία.
1: Και δεν κάνω συνειδημούς διάφορους πρωί-πρωί.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Παρόλο που είμαι
0: Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε 26 ώρες πρόγραμμα με την Αμαλία στο 24ωρο.
1: Άνετα.
0: Τι μαραθωνίους που λένε και διάφορα. Βάλτε εμάς και την Αμαλία. Οι συνειρμοί θα πηγαίνουν
1: έτσι,
0: η μία πίσω από την άλλη.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Το μεγαλύτερο πανηγύρι για εμάς που είμαστε κάτω από τα βλάκι είναι η πανπελοποννησιακή. Μην βάζετε δύσκολες λέξεις σε μένα.
0: Πανπελοποννησιακά. Καλυστία, τι.
1: Εμποροπανηγύρι. Τη Στεγέα. Και ανοίγει επίσημα, λέει. Ναι. Με λέει εμποροπανήγυρη. 15 Αυγούστου, λέει. Σα συνιστώ να πάτε ποτέ αν δεν έχετε πάει. Ναι. Ελένη μου, δεν αυτό, το ξέρω.
0: Να σου πω, ωραίο δώρο θα είναι για τη Μαρία.
1: Πανπεολυπονησιακή.
0: Η Στεγέα δεν είναι μακριά.
1: Πανπεολυπονησιακή. Πανπεολυπονησιακή. Έτσι, καλά το είπα, έτσι ήταν και μου, ναι.
0: Ωραίο, ψάχνω να τη βρω κάτι πρωτότυπο.
1: Σε κοροϊδεύει ο Παύλος. Από τον Δίθελτο. Όχι, σε φελιάζεται, σε κοροϊδεύει. Ανανόδεντρα.
0: Ανανόδεντρα είναι. Δεν έχουν να κάνουν τα φοινικόδεντρα. Τα φοινικόδεντρα τι βγάζουν, φοινικές.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι.
0: Φοινικό κακρεπού.
1: Το κινέζικο σκαθάρι έρχεται από την Ιαπωνία. Ήταν μετανάστης, λέει.
0: Συγγνώμη για αυτό, είναι από την Ιαπωνία, γιατί το ονομάζανε κινέζικο το σκαθάρι. Ναι. Για το ξεκάρφωμα, ναι.
1: Και ο Σωτήρης λένε από τον πρωτοράφτη στα μέρη σου.
0: Ναι.
1: Λέει, και τα παιδιά μας αγαπούν και τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιδιά, από το Λιόλου, στο ανεμοδαρμένο πρωτοράφτη. Βρήκαμε ότι υπάρχει φυτό ανανά. Χρόνια πολλά για αύριο. Ελάτε στα πανηγύρια στην εκκλησία της Παναγίας, τηλεοφόρο Γρέγου. Να είστε καλά, παιδιά,
0: καλή αυριανή. Όντως, εχθές κάποια στιγμή ο αέρας ήταν τόσο πολύ δυνατός. Δηλαδή σφύριζε, ρε παιδί μου, πώς ακούς, και ενώ τα είχαμε όλα κλειστά. Είχαμε βάλει και λειτουργούσε.
1: Πω, έχουμε γίνει η ρεζίλιο. Ο κύριος Γιώργος, ρε, ο Φίνικας, ανήκει στο είδος Φίνιξ κάτι δακτυλιφέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ο ανανάς στο είδος ανανάς. Ανανάς κομόσους. Καλή Παναγιά. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Παιδιά, θα τρεβαστώ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ο Αχιλλέας από το Περιστέρι λέει το εξής για τις σακούλες απορριμμάτων. Καθότι οι Ελληνάρες, λέει, εδώ θα παίρνουμε τις πιο φθηνές σακούλες και λίγες ακριβές για το ξεκάρφωμα και θα τα βάζουμε όλα μέσα.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρεφίνη.
0: Θα καταρρύψουμε κάθε τι, οτιδήποτε τι.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρεφίνικες. Εδώ έχουμε πάντως πολλά βαλκανικά σκαθάρια μέχρι να μας μάθουν οι Κινέζοι. Είναι ο Αβραμή που είναι στη Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Το τι έχει γίνει με τον ανανά, τον φίνικα και το κινέζικο σκαθάρι. Που εμένα πήγε το μυαλό μου αλλού. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τι θες να πεις.
0: Κλείνουμε.
1: Πάμε σε δελτία ειδήσεων.
0: Από τώρα.
1: Όχι,
0: από τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και θέλουμε συνταγές με ανανά. Πίτσα ανανά, ας πούμε.
1: Με τίποτα.
0: Αυτό το ανοίξαμε. Με τίποτα.
1: Όχι, δεν το τρώω. Αλλά ανανάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ που τον κόβεις και τον δώσεις φρέσκο. Με γιαουρτάκι βάζεις ανανά μέσα. Επίσης κάνεις πολύ ωραίο.
0: Να το πάλι το γιαουρτάκι.
1: Γλυκό με ανανά. Ναι. Γλυκό ψυγείο με ανανά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Με ζελέ ανανά κτλ. Ναι. Λοιπόν, όχι.
0: Ο Φίνικας, λέει ο Κώστας.
1: Και γλυκόξινο.
0: Ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν είναι φυτό, πουλί είναι και...

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων...
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
5: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
16: Προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα, με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports.
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Conference κόντρα στην Μπραν. Στις 20 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά εθρίωση στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: γλυκερία, ε.
1: Πολύ ωραία. 15 Αυγούστου. Φωνάρα, ναι, είναι εξαιρετική και η παρουσία τη. Ναι. Ψαγμένη.
0: Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, τα θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Ε, πάρε.
1: Τι μου θύμισε τώρα. Θε να το βάλουμε γι' αυτό, μήπω.
0: Το έχει.
1: Να σου πω, έχει ανοίξει εδώ μεγάλη κουβέντα για τον Φίνικα και τον Ανανά.
0: Λοιπόν, ο Παύλος από τον Disney το λέει: να είχαν οι καρδιές αμπάρες, δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Όταν το ακούς, χορεύουν και κλαίνε μάνες και παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Παύλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σας έχουμε κι άλλο. Κάτσε, έρχονται κι άλλες παραγγελίες. Ναι.
1: Στείλτε μας κάμια παραγγελιά, αλλά είναι της ημέρας. Μην μου κάνετε τίποτα κλαμπατσίμπανο που βάζει ο Καλαμαράκη. Στην ημέρα δεν βάζουμε τέτοια. Λοιπόν,
0: στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να σου πω: επειδή γίνεται πανικός.

0: Από εδώ θα ξεκινήσει τέτοια. Να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Να δημιουργούμε τα πεντοκίνια. Στο μεταξύ, η κόρη μου είμαι σίγουρο ότι. Γιατί λογικά ακούει, μου στείλει νωρίτερα μήνυμα. Καλημέρα, Νούλα μου, καλημέρα, αγάπη μου, όμορφη. Υπάρχει περίπτωση να μου στείλει μήνυμα. Τι είναι τα πεντοχίλιαρα, τα πετσετάκια τα ξέρει.
1: Ναι, τα πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει.
0: Πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάμαι.
1: Στείλτε μα όντω τι παραγγελίε σα. Αν θέλετε κάποιο τραγούδι που μπορεί εύκολα εδώ ο Θεό, ο Τάκης ο Μαυράκης, να το βρει και να το βάλουμε. Μέρα που είναι έτσι χαρούμενο και τα παραδοσιακά από τα μέρη σα να βάλουμε. Αλλά τώρα μην στείλετε τίποτα περίεργα. Θέλω να πω που δεν μπορεί να τα βρούμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μα στέλνει χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, Αριστοτέλη μου. Να σε καλά και τον χρόνο στην πατρίδα.
0: Ο πολύ πρωινό ο Αριστοτέλης λόγω τη διαφορά ώρα, καταλαβαίνει τώρα έτσι. Γι' αυτό το λόγο, Αριστοτέλη μου. Δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα τα πει όλα η διοίκηση. Ο Γιάννης από την Ξάνθη. Αμαλία τώρα σε γυαλάκι. Αμαρία τώρα σε λατρεύουμε ακόμη περισσότερο.
1: Λέει τη γυναίκα σου. Αμαλία με λένε. Μαρία είπες. Αμαρία είπες.
0: Όχι παιδί μου. Αμαρία είπα. Συνδύασα και τα δύο. Λοιπόν, η Αμαλία η Κάτζου η οποία είναι δίπλα μου, η Μαρία η Ζούγρα η οποία είναι στο σπίτι.
1: Μπράβο. Και ο Σπύρος Μαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, ο Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός και μάλιστα μας έλεγε η Δέσποινα ότι μία Κροάτρια είπε το εξής. Λέει δεν βάζουμε λέει σήμερα έτσι κλαμπατσίμπανε χαρούμενα. Γιατί αφού.
1: Σήμερα βάζουμε. Αφού τα χωριά σήμερα ξεκινάνε και τα πανηγύρια.
0: Ο καθηγητής εμείς να ξέρετε ακούμε κατά τα σγραφά σου, καθηγητής θεολογίας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ύφος. Έτσι όπως το λες το ύφος αυτό του επιστήμονα.
0: Αυτό. Να ορίστε. Πάρτε και ένα επιστημονικό τώρα ακόμα.

0: συναντηθήκανε μια δύση.
1: Ο Μιλτιάδης λέει καλημέρα, ανοίξτε τα τρελάδικα. Δεν ξέρω, το λέει ο Μιλτιάδης, δεν ξέρω, για μας αποκλείεται.
2: Εμείς
1: είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι, έτσι.
2: Ασφαλώς, δεν
1: καθόλου σουργελά, καθόλου.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή είμαστε στο πολιτικό οικονομικό ρεπορτάζ στρατιώτες.
2: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
1: Και σοβαρότητα, πάνω απ' όλα.
2: Εννοείται.
1: Έτσι,
2: ο Τάκης, ο οποίος έχει αύριο την γιορτή του, πρέπει να το πούμε αυτό. Προκαταβολικά χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Τάκη μου, να είσαι καλά, όλα τα καλά. You'll be like heaven to touch. Αυτή η εκπομπή σήμερα, σας λέω εγώ, λέγαμε θα μείνει στην ιστορία.
2: Λέγαμε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν επική, αλλά αυτή έχει περάσει κάθε.
1: Έχει πάσει όλα τα ρεκόρ.
2: Όλα τα ρεκόρ. Και όλα τα ρεκόρ και στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο στούντιο papakirialfm.gr. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Έτσι, η οποία καταγράφει όλες τις επικοινωνίες, όλα τα τηλέφωνά σας, διότι, ναι, ρε παιδιά, 15 Αύγουστος αύριο. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι Παρασκευούλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, πόσο δε μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο έχει τη γιορτή της μητέρας όλων μας.
1: Ακριβώς, και είναι μια χαρμόσυνη μέρα, όπως μας εξήγησε.
2: Μπράβο, έμπαινε Θόδη.

0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η κομπή, ξαναλέω, θα γράψει ιστορία. Και λέει η Αναστασία, καλημέρα αγαπημένο παρεάκι. Αν συνεχίσετε με αυτό το ρεπερτόριο, ναι, θα χαρακωθεί ο Ιωσήφ μας. Φιλιά από Πόρτο Ράφτη.
1: Γεια σου, ρε Πόρτο Ράφτη. Γεια σου, ρε γειτονιά.
0: Αν φυσάει τρελά. Ναι, ναι, ναι. Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Όλοι οι Έλληνες.
0: Όλοι και όπου και αν βρίσκεστε, βρίσκονται οι Έλληνες. Ευρωπαίοι είμαστε, λέει ο Κώστας. Όχι για τα πανηγύρια. For the festivals.
1: For the festivals, ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω αγαπώ πολύ περισσότερο τα πανηγύρια από τα festivals.
1: Ναι, και θα πάμε και στο μοναστηράκι, στο flea market. Να σου πω, αν βρεις και Χολίδη να τραγουδάει Μετάλλικα, θα σε παραδεχτώ.
0: Έχουμε παραγγελιά. Γιατί μου είπε ο Τάκης, λοιπόν, καλημέρα παιδάκια, από μένα και τον Ηλία μου, το αγόρι μου θέλει τραγούδι, Ρίτα Σακελαρίου. Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, πώς είναι το όνομα? Το ακροατή τώρα.
0: Με μπέρδεψε ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ο Τριφυλάρας.
0: Ο Ηλίας είναι ο γιος του.
1: Ρίτα Σακελαρίου,
0: Ναι, το
1: σοκάρα ένα πράγμα.
0: Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, και το Σαραντάρες ή το Μέγαρο, οτιδήποτε από Ρίτα Σακελαρίου είναι ρητάρα.
0: Ναι.
1: Ρητάρα, έχει αφήσει τα χνάρια της. Τα χνάρια της. Γεια σου ρε πάνω από την Ιταία. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε.
0: Ο Νίκου, ο Σωτήριος, λέει, βάλτε το άσμα γρίβα, σε θέλει ο βασιλιάς, ο Κυρθάνος πέθανε ή θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά. Τι είναι αυτά?
1: Ρε αδερφέ, εντάξει, να μείνουμε στα μακαρόνια με το κοιμά του Σάκη Ρουβά. Που εν πάση περιπτώσει, ξέρει τι κοινό έχουμε με το Σάκη το Ρουβά.
0: Και λόγω τη ημέρα, βάλτε το άσμα γρίβα, σε θέλει ο βασιλιάς.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μην τα λες αυτά.

0: Αυτό, παιδιά δεν.
1: Εντάξει, ο Παδάκης λέει ότι γελάω εγώ. Έχει δε, συγκατοχή.
0: Εγώ κλαίω από τα γέλια.
1: Σπύρο, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, έχεις ξεδιπλώσει μαζί μου το ταλέντο σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή πραγματικά, δηλαδή πολύ εύκολα σε έχω κάνει σαν τα μούτρα μου.
0: Ναι. Μας ακούνε και βουλευτές και μας στέλνουν και μηνύματα. Ο κύριος Τέλειος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα σας,
1: κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι όταν θα. Αυτό θα βρεθούμε. Πολιτικές θα είναι οι ερωτήσεις.
1: Αλίμονο. Εντάξει, τώρα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή λόγω ημέρας. Λέει ο Σοφοκλής από Μαρούση. Στο Φουμπού υπάρχει ένα ρεμίξ Βολάνη μαζί με Hotel California. Νομίζω ότι πρέπει είναι αυτό για όλα τα γούστα. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Χολίδη, σε παρακαλώ πολύ, που τραγουδάει η Μετάλλικα, δεν το έχουμε βρει.
1: Δεν ξέρω.

0: Χολίδης δεν είναι ο κύριος εδώ. Ναι, να πάτε ένα Χολίδη. Έρχεται η κυρίτα Σακελαρίου. Για... Τώρα, ότι... κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια ρίτα.
1: Σου το στείλα, σου το στείλα.
0: Λοιπόν, έβγαλε το κινητό, το Apple Watch, μου έβγαλε θορυβώδες περιβάλλον. Θορυβώδες περιβάλλον. Γράφει, να το. Κάντε πολύ θόρυβο.
1: Πέτα το Apple Watch.
0: Έλα, έλα. Ο Ευάγγελος, μας ακούει στη Νέα Σμύρνη. Αγαπώ Νέα Σμύρνη, είμαι Νέο Σμύρνη. Νιώθεις σαν γέννημα θρέμα. Καλημέρα, Δεσποινή Σαμαλία. Σε τρώμε θυμά από όλο το χρόνο. Με την καλή την έννοια. Ναι. Καλοκαίρι δεν πας διακοπές. Να είστε καλά, θα πάω.
1: Θα φύγει, αφού δεν στείλατε τίποτα για να φάμε.
0: Την τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, τελευταία μέρα.
0: Βαγγελέ μου, αμέ.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος, ορίστε, ο Κωνσταντίνος έχει αποκαταστήσει την τάξη. Οι Φοίνικες βγάζουν τις γνωστές σε όλους μας καρύδες.
0: Δεν μου κάνεις το χέρι εμένα έτσι. Μου βγάλεις κανένα μάτι.
1: Είναι σαν τα δικά μας καρύδια, σαν να τα τσίμπησε σφίκα.
0: Μα, έλα, ντοπί.
1: Και μ' αρέσει που εγώ διαβάζω με σοβαρότητα το μήνυμα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει: χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Καλή Παναγιά, έχω να σας πω ότι ταιριάζετε πολύ μαζί. Κουβαλάτε την ίδια τρέλα και τα ίδια όμορφα χαμόγελο και vibes. Ναι. Σχετικά με τις φωτιές, σήμερα δεν θα πω. Ας μην βαρύνω το κλεμμύ που με σήμερα. Προσευχή στη Μεγαλόχαρη, με υγεία και την αγάπη μου, η Ελένη, η αγαπημένη μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το μοναδικό πράγμα το οποίο είπαμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αέριδες.
0: Και όσοι είναι να ταξιδέψετε, το έχει πει ο Σπύρος, να ενημερώνεστε από τις εταιρείες, γιατί υπάρχει απαγορευτικό.
1: Ναι.

0: παιδί μου.
1: Θέλω ένα μηνυματάκι από την κυρία Φανή. Κυρία Φανή.
0: Α, η αγαπημένη μας.
1: Δεν πρόκειται τουλάχιστον εμείς να αφήσουμε κανέναν μα κανέναν μόνο του.
0: Και θα είναι και ο Σπύρος εδώ αύριο.
1: Εντάξει, και
0: θα σας κρατήσει συντροφιά, γιατί ο Σπύρος είναι πάντα εδώ. Και εντάξει, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που το, είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν να μείνετε μόνοι σας, κυρία Φανή, εδώ μαζί την ημέρα της Παναγίας και την επόμενη και όλη την εβδομάδα και όλοι οι συνάδελφοι που μένουμε πίσω, γιατί εντάξει, εμείς πήραμε τώρα, ανεξάρτητα στην πλάκα την οποία κάνουμε, πήραμε κάποιες μέρες και ξεκουραστήκαμε. Τώρα έχει έρθει η σειρά της Αμαλίας, όπως λείπει ο Ιωσήφ μας.
0: Πρέπει να παραγγείλουμε μπαταρίες κι εμείς.
1: Λίγο όλοι,
0: δύσκολη χρονιά.
1: Ακριβώς. Αλλά έχει μεριμνήσει η υπηρεσία, έχει μεριμνήσει η διοίκηση και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Ο Real FM θα είναι κοντά σας.
0: Δεν κλείνει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.

Μας ακούει ο, ο Γιάννης, τα ξυπεύκει, παιδάκια, χαίρετε. Περιμένω ρεφρένα από το ποντιακό άσμα Πατρίδα Αραέβο. Το βάλ. Τιμήστε την πατρίδα μου, σας παρακαλώ. Ναι, άκουσε το Γιάννη για σένα από τον Τάκη το Μαυράκι. Με αγάπη.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατρίδες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι λόγο. Έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι ποντίοι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους, ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Και τις περιουσίες τους.
0: Και κράτησαν και τα έθιμά τους και τον πολιτισμό.
1: Ακριβώς.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατρίδες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι λόγο. Έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι ποντίοι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους, ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Και τις περιουσίες τους.
0: Και κράτησαν και τα έθιμά τους και τον πολιτισμό.
1: Ακριβώς.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατρίδες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι λόγο. Έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι ποντίοι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους, ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.

0: και αυτά τα ακούσματα γενικότερα, αυτές οι μνήμες και αυτό το οποίο είπε η Αμαλία, έρχονται και κουμπώνουν με τη σημερινή ημέρα, όπου σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή πράσινη γραμμή, εκεί στη γραμμή αντιπαράθεσης, και σαν σήμερα επίσης το 1996 είχαμε αυτό τον ήρωα, τον Σολομό Σολομού, ο οποίος μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ ξαναπήγαν στο σημείο εκείνο που, που οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι, οι Έπικοι, οι Γκρίζοι Λύκοι είχαν πραγματικά ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ, και αυτό το παλικάρι με ένα τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς.
1: Δεν ξεχνάμε. Έλληνας και στην Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ο Γρηγόρης. Ναι. Λέει πάλι κέφια έχετε. Ξεκινήσατε, λέει, τα τρελιάρικα. Και λέει ότι το ράδιο Blackman. Blackman, ναι. Blackman μπροστά
0: φίλος,
1: σου.
0: Φίλος, ο Blackman. Γεια σου, ρε Μάριε. Καλά. Έχει και γιορτή αύριο, ναι. Ο Μάριος. Ναι, παρακαλώ,
1: ο Νίκος λέει να πάω στην Κούρδα. Θα έρθω την Κυριακή. Θα είμαι εκεί. Έλα.
0: Ακούστε άσμα, παρακαλώ.

0: εκπαιδώσαμε, το, ναι. Το τραγουδήσαμε. Εντάξει, δηλαδή πονέσαι λίγο τα αυτάκια μας, είναι αλήθεια αυτή. Αλλά
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να λέει, ας πούμε, ο Κώστας, λέει, μην την κοροϊδεύετε εσεί στη Θόδημα. Δεν την κοροϊδέψαμε εμεί.
0: Εμεί κοροϊδέψαμε.
1: Ούτε καν. Δεν ήταν το παραμικρό.
0: Εμεί τέτοιο πράγμα.
1: Ήταν η δασκάλα αγγλικών του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Γράφει ο Κώστας, δεν το λέω εγώ ρε παιδιά. Τώρα να μην διαβάσουμε τον.
0: Τώρα σιωπή.
1: Σιωπή, σιωπή. Εγώ,
0: γιατί είναι Καλαμάτρα και ξέρεις, Μεσσηνία εκεί, ο Μεσσήνιος.
1: Καλά και εμείς Καλαματιανά χορεύουμε. Δεν. Εμείς δεν έχουμε παράξει έτσι, ξέρεις, πολιτισμό τραγουδιστικό.
0: Ναι.
1: Τα Καλαματιανά, ναι, ότι αυτό.
0: Άστε το λίγο το Καλαματιανό.
1: Εμείς παλεύαμε, ξέρεις, ναι. Πολεμούσαμε.
0: Σταμάτα λίγο τη γλώσσα σου, βάλτε.

0: Μεγάλη εισαγωγή. Την περίμενα μικρότερη. Είναι live. Είναι live, ακούτε και τα χειροκροτήματα. Είναι live. Ε, δώσε, δώσε.
1: Σταμάτα να μιλάς.
0: Δώσε.

0: Το ρεφρέν όλοι μαζί. Εκεί στα αυτοκίνητα, όπου και αν βρίσκεστε. Δικό σας.
1: Συγγνώμη, έχει σήμερα τη μουσική.
0: Έχει κι άλλο κουπλέ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έχει κι άλλη στροφή κατά το ελληνικότερο. Τώρα δικό σας. Πάμε.

0: Ρε Αμαλία, εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Ρε, κάνουμε μαντήλι καλαματιανό.
1: Το μαντήλι καλαματιανό. Άσε που.
0: Ναι, ναι.
1: Άστο τώρα.
0: Ωραία, άσε που όταν ακούω σαν πα στην Καλαμάτα μου έρχεται αυτομάτω.
1: Ο Σαμαράς.
0: Όχι, fuel pass.
1: Ναι.
0: Diesel pass.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Ε?
1: Βενζίνη δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορώ. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Πρέπει να βάλω σήμερα. Δεν είμαι καλά, να το ξέρει. Θα σου πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έβαλε χθε. Δεν πρόλαβε, ούτε εγώ. Την πατήσαμε σήμερα, θα είναι κομματάκι παραπάνω, τσιμπημένο. Εντάξει, άντε, βοήθειά μας. Σαν πας στην Καλαμάτα, να έρθεις με το καλό. Όχι, προσπαθώ να κάνω το συνειρμό. Ευτυχώς που έχουμε μεσολαβεί διαφημιστικό διάλειμμα, όπου μετά θα πιάσουμε με τον Απόστολο Πιστόλα να συζητήσουμε. Γενικότερα, πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Λέει καλημέρα ο φίλος σας, πιστός ακροατής. Καλό 15 Αύγουστο, μηγέ σε όλους. Είμαι βάρδια σε φύλαξη, σε κάποια φυλακή. Σας ακούω εγώ από πάνω και η κρατούμενη στο προάβλιο. Στο τραγούδι της Ρίτας έγινε χαμός. Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Και όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Και είμαστε κοντά σας.
1: Κανείς δεν ξέρεις, δεν γεννήθηκε για να ακολουθήσει ένα λάθος δρόμο. Μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας να ακολουθήσουν το σωστό. Χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που έρχεται.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Στους 97,8.

0: πολύ. Καλά. Να σου πω,
1: και αυτό πάλι μαντήλι.
0: Ναι, βάλαμε μόνο μουσική τώρα, έβαλε ο Τάκης. Να σου πω.
1: Αυτό είναι το instrumental.
0: Ναι, το έχω κάνει Θεό μετά από τον κύριο Πιστιό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Πόπο, τι πολυλογία είναι αυτή, ρε μπρο. Περισσότερο και από την Αμαλία μιλά. Πόπο, ότι το έπο στο χολί δεν μα άφησε να ακούσουμε.
1: Είναι γνωστό, ρε μπρο. Δεν το ξέρω ότι το Καλαματιανό κυκλοφορεί και σε instrumental. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίτα να δεις πώς έχουμε προχωρήσει. Ωραία ιδέα.
0: Ναι, και υπηρώτικο, Πέτρο Λούκα.
1: Ναι, η κυρία Φανή λέει γογό τσαμπά.
0: Ναι, και το υπηρώτικο Πέτρος Λούκας.
1: Πέτρος Λούκας.
0: Ναι, πρέπει να είναι το υπηρώτικο με το κλαρίνο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τα αγαπώ τα υπηρώτικα. Γενικώς εγώ την παραδοσιακή μουσική μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αν το βρούμε, Τάκη μου, Πέτρος Λούκας υπηρώτικο, να το βάλουμε έτσι για το φίλο μας το Σωτήρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας και την ωραία διάθεση, την εορταστική θα πω εγώ και θετική διάθεση σήμερα. Δεν είναι μια απλή μέρα, ναι. Γι' αυτό και με το Σπύρο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή λίγο πιο έτσι χαρούμενη.
1: Να ξέρετε τι σχεδιάζαμε όλο το βράδυ χθες.
0: Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Εμείς δεν χρειάζεται και να σχεδιάσουμε και τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται, πάει μόνο.
0: Όχι,
1: του.
0: Αλήθεια το λέω αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, δηλαδή εντάξει. Απλά πράγματα, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου να είσαι καλά, Θανάση μου να είσαι καλά, κυρία Αγγελική να είστε καλά. Όλοι καλή Παναγιά, καλή Αυριανή.
1: Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει: Επανέρχομαι για το πανηγύρι της Στεγέας. Κυρία Παπαδάκη, να πάρεις τη Μαρία σου και να πάτε. Μην τους ακούς, μεγάλο γλέντι.
0: Μπράβο.
1: Το σνόμπαρα λέει και εγώ στα 25 μου.
0: Ναι.
1: Το αναφέρει προφανώς διότι γνωρίζει η Ελένη ότι εμείς τώρα στα 25 μας. Μην το σνομπάρουμε ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Τελικά, ζεις το αυθεντικό γλέντι και τη διασκέδαση στις ρίζες σου.
0: Έβαλε σκάτζου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Έχουμε τηλεφωνική.
1: Ναι, αλλά κάτσε, δώσε λίγο τότε.

0: Θα το κρατήσεις για μετά, ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι,
0: διότι
1: γιατί,
0: εντάξει, ναι, ό,τι και να πούμε είναι,
1: είναι λίγο,
0: λίγο.
1: Το, είναι λίγο. Γιατί θεωρώ το κλαρίνο, το θεωρώ πολύ, τι να πω, ιδιαίτερο όργανο, έτσι, έτσι. Που πάει με όλες τις μουσικές κιόλας.
0: Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Πιστόλα, όχι, ο Σπύρος ο Παπαδάκης και η Αμαλία η Κάτζου,
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. Σας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα σας, κύριε Πιστόλα.
0: Ενημερωτική πολιτική εκπομπή, ενημερωτική για όλα τα θέματα. Ναι. Μιλάμε για το γενικό του πράγματος, μην νομίζω ο κύριος Πιστόλας ότι τον έχουν πάρει κατά λάθος από αλλού.
1: Από πανηγύρι. Ναι, από πανηγύρι, έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά η μέρα σήμερα διαφορετική και εμείς λίγο διαφορετική, κύριε Πιστόλα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
2: Είναι να υποδέχεστε με τέτοιου ήχου να βγαίνω κάθε μέρα.
1: Α, το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση, ναι, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε έτσι να τα συζητήσουμε, διότι βλέπουμε, κύριε Πιστόλα, και αν μου επιτρέπεις, Αμαλία, να κάνω την πρώτη ερώτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ειδικά στα τρία κόμματα που φαίνεται ότι θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον εν ώψη ΔΕΘ. Και αναφέρομαι ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση δηλαδή και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι την άνοιξη του 27 που θέλει να κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ότι μπαίνουμε σε ένα μαραθώνιο μιας ανάσας, και η ΔΕΘ νομίζω ότι για όλους σηματοδοτεί κάτι, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τι προσπαθεί. Προσπαθεί μέσω της ΔΕΘ, ό,τι έκανε και πέρυσι, την προσπάθησε, δεν της βγήκε, μέσω της ΔΕΘ να συσπυρώσει και να συντάξει δυνάμεις για την τελική ευθεία. Είναι δύσκολο, μένει να δούμε τι πακέτο θα δώσει, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση είναι δύσκολο. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να δείξει πάλι μέσω της ΔΕΘ ότι εκείνος είναι η εναλλακτική, η κυβερνητική εναλλακτική, και όχι το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το πιστεύει, συμφωνεί μαζί του. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βγει σε αμυντική επίθεση, θα βγει σε επίθεση επειδή παίζει άμυνα ουσιαστικά. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι εκεί, γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα, έχει σημασία, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να χάσει τη δεύτερη θέση. Έχει σημασία τι διαφορά θα έχει από τον τρίτο. Το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σίγουρο. Και μετά να δούμε και τι διαφορά θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, να σας ρωτήσω εγώ τώρα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί όταν επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι σχετισμοί άλλαξαν. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό εκεί. Και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα φαίνεται μέχρι στιγμής να καλύπτει αυτό το κενό. Αν θεωρείτε αυτή η δυναμική που έδειξε το κόμμα Τσίπρα όταν εμφανίστηκε, και γιατί κατευθείαν στις δημοσκοπήσεις πλασαρίστηκε δεύτερο και μετά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις σταθερά δεύτερο, χωρίς να απειλείται από το ΠΑΣΟΚ, αν αυτή η εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, γιατί ακούω να λένε από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι είναι αυτό το boost πρωτεμφανιζόμενου και μετά ξεφουσκώνει όλο αυτό.
2: Έχω πει εξ αρχής ότι τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμάρα θα ξεκινήσουν από μία βάση η οποία θα είναι το πάτωμα και θα πάνε προς τα πάνω. Και το κόμμα της κυρίας Καραστιανού θα ξεκινήσει από ένα ταβάνι και θα πηγαίνει προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι, δηλαδή πήγε προς τα πάνω, έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσει τα ποσοστά του 2023, ειδικά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά δεν θεωρώ ότι το, αν θέλετε, το 18 μπορεί να γίνει 12. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι? Πρόβλημα συλλογής ψήφων, ειδικά αν δεν πάρει αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να μαζεύουν ψήφους. Θα φανεί αυτό την Κυριακή των εκλογών πόσο θα τον επηρεάσει, διότι άλλο να λες θα πάω να ψηφίσω αυτό και άλλο να πας να το ψηφίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάμψη η οποία θα μπορεί να τον ρίξει σε ποσοστά εγκύτερα του 10%, ας πούμε, από ό,τι του 15%.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Είσαστε απομακρυσμένος, είσαστε στα ξένα?
2: Είμαι στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο, έρχομαι τη Δευτέρα.
1: Μπράβο.
0: Είσαστε στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, κάνει ζέστη.
0: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα, όπου από
1: Δευτέρα. Και θα βγούμε και από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά μπάνια, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Με το ζόρι κρατιέσαι.
1: Κοίτα. Τι θες να πες.
0: Τίποτα εγώ.
1: Μεγάλη εισαγωγή, ρε αδερφέ.
0: Ναι, κοίτα. Το
1: μπρο που λέει
0: τα υπηρώτικα. Μπρο. Τα υπηρώτικα είναι βαριά. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν. Αυτό έλεγα τώρα με τον Τάκη. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα βάθος. Ακούς μουσική. Δηλαδή, πραγματικά, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν σ' αρέσει το κλαρίνο. Το καταλαβαίνω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, έχει στηριχθεί στη βυζαντινή μουσική, παραδοσία κτλ. Δηλαδή, όποιο ξέρει μουσική, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας ακούει στην Ουγγαρία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Και να το πούμε να είναι χιλιόχρονος, γιατί πριν 61 λέει χρόνια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γεννήθηκα εγώ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι. Πολύ έξυπνο. Να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και χαρούμενος. Χιλιόχρονος Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει: heavy metal με δημοτικό μαζί το έχω. Και έχει στείλει ένα link από τους Villagers of Ioannina City. Α, το ναι. Σβάρα λέει. Αμέ. Δίνουμε εμείς τις παραγγελίες εδώ. Είπαμε, σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη.
0: Η Αναστασία είναι χαρούμενη για τη διαφορετική αυτή σημερινή εκπομπή. Δεν το είχαμε πει με τον Σπύρο. Το συζητήσαμε και λέμε ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, όχι με βαριά πολιτικά, όχι γκρίνια, παρόλο που,
1: ναι,
0: που η μέρα είναι αυτό ιδιαίτερη, είναι, που φυσάει πάρα πολύ, να προσέχουμε για τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι, είπαμε ότι σήμερα. Ότι σήμερα, ναι, μια στιγμή να απαντήσω. Και αρέσει στον κόσμο γιατί. Γιατί το βλέπει ο Σπύρος, το συζητήσαμε και είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας πραγματικά. Γιατί ξεφεύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα. Η Αναστασία λέει: μας κάνει το ωραιότερο δώρο για την Παναγιά. Μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Να σε καλά, Αναστασία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και από εμάς, μεγάλη, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έλα, δώσε. Heavy metal με παραδοσιακό.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Παραγγέλνει η Αμαλία. Ναι, Αμαρία πάλι πήγα να πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παραγγέλνει κανένα σπλινάντερο, ξέρεις, να πάει έτσι και με, την, με το μου της εκπομπής. Είπαμε σήμερα μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές της για την Αμαλία. Οπότε και δεδομένου ότι αύριο είναι αυτή η πολύ μεγάλη ημέρα, η ημέρα της μητέρας όλων μας, η ημέρα της Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας. Είμαστε στο ρεφρέν. Είμαστε στο
1: ρεφρέν. Ναι, συγγνώμη γιατί παρήγα και καφεδάκι για, τους άντρες μου εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη πάρα πολύ. Μόνο καφεδάκι δεν παρήγγειλες τίποτα άλλο?
1: Και ένα κουλουράκι γιατί είναι δέσποινα. Τι ήθελες, μου πες κάτι άλλο.
0: Κάτι σε γουρνοπούλα, σε αυτό.
1: Δεν βρήκα γουρνοπούλα.
0: Τίποτα, μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για δώσε μου, Μαρία, λένε την Παναγιά.

0: Τώρα να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις να το,
1: ναι,
0: το χαρίσω ρε παιδάκι μου στη γυναικούλα μας, στη Μαρία της Ζούγκρα.
1: Έτσι,
0: Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και εσένα και σε όλες τις Μαρίες
1: που γιορτάζουν αύριο. Και στους Παναγιώτιδες και στο δικό μας τάκι εδώ και σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν,
0: τάκα ρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Χωρίς τη δική σου βοήθεια.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έβγαινε.
1: Ναι, ναι. Σοφία μου, μας ακούει στο Λονδίνο η Σοφία και θα ήθελε να αφιερώσει, λέει, το βασιλικό. Αν καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν κάποια. Κάποιοι δεν έχει γράψει σωστά.
0: Ναι.
1: Θα γίνω παραθύρι.
0: Όχι, βασιλικό θα γίνω στο παραθύρι σου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στους γονείς
0: αυτό
1: μου,
0: είναι μολαϊτικό.
1: Πρόσεξε τώρα. Η Σοφία το αφιερώνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στους γονείς της, στη Δημήτρη και Άννα, που από το Φλεβάρι πήγαινε έρχονται στο Αττικό μαζί για θεραπείες του μπαμπά. Να είναι γερός, περαστικά Σοφία μου, θα του το αφιερώσουμε εδώ από το Real FM. Ο Τάκης θα κάνει ο Μαυράκης στα μαγικά του. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να είσαι καλά.

0: ανταρρύθμιτα τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανικός. Δηλαδή, δεν χωράμε που να τα βάλουμε τα μηνύματά σας. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα.
1: Θα τη βάλω το νησιώτικο. Αυτή το ζήτησε.
0: Α, αυτή ζήτησε νησιώτικο.
1: Ναι, η Κατερίνα μας στη Μπάτμο και τη το αφιερώνουμε.
0: Λοιπόν, στα παιδιά τα δικά μας καλημέρα που σας λατρεύω. Τυρί, γάλα, καμπά. Σας ευχαριστώ. Καλό
1: βράδυ. Σταμάτα να ακούσουμε το τραγουδάκι το νησιώτικο. Σε παρακαλώ, βάλε γλώσσα μέσα.
0: Εντάξει, βρε μπρος, θα πατάω.

0: μουσικό νησί. Λοιπόν, κοίτα, αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον, ναι, ενώ στο χωριό μου, ως παιδί που πήγαινα, μας κρατούσε η γιαγιάκα μου, η οποία δεν ζει πια, και την σκέφτομαι έτσι πάντα και την με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Πολύ ιδιαίτερα παιδικά χρόνια στο χωριό. Πραγματικά τα καλοκαίρια μου μυρίζουν χωριό. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και στα πανηγύρια ακούγονταν όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα. Ξέρετε, και ξαναγυρίζουμε πάλι στα πανηγύρια και αυτό εμένα με χαροποιεί. Και να, τα νέα παιδιά. Δηλαδή, όταν είδα την κόρη μου να έχει πάει κάπου για διακοπές και να πάει. Ή στη Μυτιλίνη, θα το πω. Ναι. Και πήγε σε πανηγύρι τοπικό και κουνούσε το μαντίλι. Ένα κορίτσι 23 χρονών. Εμένα αυτό μου άρεσε. Τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν. Και εμείς τα παιδιά να μεταλαμπαδεύουμε την παράδοση.
1: Πρέπει την παράδοση να
0: έτσι
1: την κρατάμε μέσα.
0: Χωρίς
1: στο...
0: να μένουμε κολλημένοι, όχι, έτσι, όχι, γιατί όχι, προχωράει όχι, ο κόσμος.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ωραία. Αλλά παράδοση, παράδοση.
0: Θα σε παρακαλέσω, Σπύρο.
1: Δεν αναιρεί το άλλο.
0: Ναι, καλά τα λες. Στη ναι. Σοφία, επειδή η Σοφία το ζήτησε για τον μπαμπά, ναι, τον μπαμπά της, να το αφιερώσει, ναι, και τη μαμά της που κάνει ο μπάς της στις θεραπείες, της το αφιερώνουμε.

0: Να στείλουμε μια καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αύριο έχει τη γιορτή του εκεί από τη Δυτική Μάνη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου. Εκεί είναι και ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπέατος.
1: Το έχουμε πει από χθες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με τις γάστρες. Θυμήθηκα εγώ. Λοιπόν, Τάσο μου, καλή Παναγιά.
0: Βάλει τίποτα στη γάστρα, Μαρία.
1: Ναι, καλό 15 Αύγουστο. Ναι. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν φύγει. Φυσικά, το είπαμε και χθες, δεν τους ξεχνάμε τέτοιες μέρες. Ίσως και η απουσία τους είναι πιο έντονη. Ναι. Είναι αυτές τις μέρες. Απλώς σήμερα, επειδή χθες συγκινηθήκαμε όλοι στο στούντιο και από αυτό που γράφανε οι ακροατές, για όσους έχουν φύγει και τους θέτεις μέσα μας λείπουν.
0: Οι άδειες καρέκλες.
1: Είπαμε σήμερα να πάμε λίγο έτσι πιο, χωρίς να τους ξεχνάμε, να πάμε λίγο πιο εορταστικά.
2: Και έκανε προσπορήσει στη Μαντζούρα.
0: Και εμείς όταν κοιτάμε προς τα πάνω, όταν κοιτάμε προς τον ουρανό, στο μυαλό μας έχουμε αυτούς τους ανθρώπους.
3: Παππούδες, γιαγιάδες,
1: φίλους γνωστούς.
0: Τον μπαμπά μας.
1: Τις γιαγιάδες μας, ανθρώπους που φύγανε νωρίς, ανθρώπους που φύγαν πιο μετά, δεν τους ξεχνάμε. Παναγή μου, αν κάτι εσένα σε απασχολεί κάτι άλλο, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει σταθμό. Δεν είναι.
0: Έλα, μωρέ, σήμερα μέρα που είναι.
1: Ναι, δηλαδή την κρίνια φτάνει. Ξέρουμε τις έγνοιες, τις έχουμε όλοι μας καθημερινά τις έγνοιες, όπως έχεις και εσύ τις δικές σου. Αλλά σήμερα είναι άλλη εκπομπή, άλλη μέρα και τις μέρες, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, όπως και στου Σπύρου και Ολωνών μας, έχουμε μάθει να τις ξεχωρίζουμε.
0: Μάλιστα, η Μαρία μας ακούει, είπα για τη γάστρα να αυτό, λέει η γάστρα. Σε περιμένει για πλήσιμο. Όχι, για να δείτε ποιος κάνει κουμάντο.
1: Βάζει στο σπίτι, εσύ, ο πάντα άντρας κάνει. Χτυπάω και ο Γιάννης, το ίδιο.
0: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω ότι θες εσύ αγάπη μου. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης, σοφός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, λέει καλημέρα. Σπύρο γερά, μη σου πάρει τον αέρα η μπουμπουλίνα δίπλα σου. Τον φαλενάκι τον κάνει ό,τι θέλει. Υγεία σε όλους.
0: Δεν το ξέρουμε αύριο είναι, αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της Αμαλίας, θα πάει οι διακοπούλες, θα τη στείλουμε διακοπούλες. Εμείς είπαμε, στείλτε τίποτα εδώ πέρα για να την κρατήσουμε, δεν με ακούσατε. Α, εντάξει. Καλημέρα, λέει στο Δίδυμο. Νομίζω ότι σε αυτά τα τραγούδια που παίζετε χωράει άνετα και τον Μπέλα Τσάο.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Εντάξει, θέλω να ακούσει τον Μπέλα Τσάο.
0: Είναι παραδοσιακό τον Μπέλα Τσάο σε μια άλλη χώρα. Σε μια άλλη χώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί αυτό του αρέσει. Ναι. Το Μπέλα Τσάο, τώρα δεν μπορώ εγώ για τις μουσικές επιλογές του καθενός.
0: Ρε παιδιά, σας βάλαμε όλα. Μέχρι και Χολίδη να πούμε που τραγουδάει Nothing Else Matters. Μετάλλικα σας βάλαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως οι περισσότεροι ζητούν παραδοσιακά τραγουδία, να ξέρετε στα μηνύματα. Ναι, δηλαδή θρακιώτικα, έτσι. Άλλοι θέλουν νησιώτικα, άλλοι θέλουν πιο πολύ κλαρίνο, άλλοι θέλουν καλαματιανά.
0: Υπάρχει. Ακούς κάτι? Όχι. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Μας έκοψε τη μουσική, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Άντε, πάμε.
4: Real FM.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο?
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
10: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Μην μπερδεύεστε, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσή Καλμανίκης, είδες παιδιά, η δύναμη της συνήθειας, ο Σπύρος Παπαδάκης,
0: ναι,
1: στο
0: Στεφανία.
1: Έλα ρε παιδί, τι να κάνω, εντάξει, είναι ο συνήθειας τώρα. Εντάξει, ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, κάνουμε μια εκπομπή διαφορετική.
0: Τελείως
1: και είμαστε χαρούμενοι και είναι και οι ακροατές χαρούμενοι, γιατί Μαριάννα γράφει, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία και συγκινητική εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλή αυριανή, έτσι λένε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι εδώ συνοδοιπόρος μας.
1: Και μας κανονικά τον ευχαριστούμε.
0: Άνθρωπος,
1: για έτσι βάζει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε.
0: Που ζητάτε.
1: Ο Νικήτας λέει: παιδιά, χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη γιορτή από την πυρόπληκτη Χαλκιδική. Δυστυχώς, χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Πραγματικά με έπιασε η καρδιά μου εκεί. Βάλτε ένα λεβέντικο μωραϊτικό για τον λατρεμένο και σοφό Αρκά πατέρα μου, που έχασα πριν από 14 χρόνια, λέει ο Νικήτας.
0: Την είχαμε αυτή την κουβέντα χθες, τώρα μην την ξανακούσουμε αυτή την
1: απλώς
0: κουβέντα.
1: Απλώς θέλει ένα τώρα λεβέντικο μωραϊτικό, ο Τάκης Μαυράκης θα κάνει.
0: Ναι.
1: Τα ξέρει αυτά, λέει λοιπόν.
0: Γιατί όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου από τέτοιου είδους απώλειες, τόσο περισσότερο
1: πονάει. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση. Επειδή γίνεται μετεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι από τους χώρους και όλα τα σχετικά, εγώ έχω ήδη ζεσταθεί. Ζεσταίνομαι στο καθιστό, πόσο δε μάλλον τώρα. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Ναι. Οπότε να ενημερώνεστε όσοι θέλετε να φύγετε και να ταξιδέψετε.
0: Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Paros, που θα απέπλεει στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων, παρακαλώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Μετά τις 11 η ώρα, επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρένθεση, θα επανεκτιμηθεί η εικόνα και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, επειδή είναι με την ευθύνη των πλοιάρχων η αναχώρηση των πλοίων, να παίρνετε τηλέφωνο,
1: να ενημερωθείτε
0: από την αυτοπλοϊκή σας εταιρεία, για να μην κατεβαίνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αμαλία Τσάμπα. Ακριβώς. Χθες πρέπει να σας πούμε ότι αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής περισσότεροι από 42.000 επιβάτες.
1: Ναι, άδειασε η Αθήνα, άδειασε. Τελείως.
0: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εθνικής οδούς.
1: Βεβαίως. Και απαγόρευση φορτηγών, νομίζω.
0: Ακριβώς. Μην τρέχετε από τις 4 ώρα το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προς Θεού, μέρες που είναι, μην τρέχετε, πηγαίνετε με ασφάλεια στον προορισμό σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε και να επιστρέψετε με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, με χαμόγελα.
1: Ακριβώς.
0: Με χαμόγελα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακούμε ένα μωραϊτικό που το ζήτησε ο Νικήτας για τον λατρεμένο του και σοφό Αρκά πατέρα του, όπως γράφει.

0: Λοιπόν, εντάξει, το μωραϊτικό αυτό. Το αφιερώνουμε στον Νικήτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες. Με τα ταχύπλωτα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο την Ομίκονο και σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Λιάνα αφιερώνει στον αντρούλη της, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, πρέπει να σας πω. Stingley, Fear of the Dark, Instrumental. Σας έστειλα ένα metal αφού βάλατε Metallica. Ναι, αλλά βάλαμε Metallica με χολίδι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Όχι,
0: το έμπνευση του.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση. Αφιερωμένο στον αντρούλη μου. Η Μαρία με ρωτάει, εμείς που θα πάμε. Μας έχουν καλέσει στην Ταγία, όπου έχει λέει μεγάλη μπροπανήγυρηση εκεί.
0: Μια χαρά, και να την πας.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, Τάσος Άνω Γλυφάδα, καλημέρα. Πολύ ωραία ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω. Ήθελα να είμαι στο χωριό, λέει, με την Άσια Κονιτοπούλου. Αφού δεν μπορώ να πάω φέτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή αυριανή. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Παπαλάμπρενα ακούμε.
1: Παπαλάμπρενα, η Παπαλάμπρενα. Τόνια, ό,τι καλύτερο. Η Τόνια μας ακούει από το Αττικό Νοσοκομείο. Σας ακούω, λέει, γιατί είστε υπέροχοι. Καλή δύναμη σε όλους μας που παλεύουμε με αυτή την παλιοαρρώστια, με αυτή. Όχι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, αυτή την κολοαρρώστια, ρε
0: ναι,
1: παιδάκι.
0: Ναι, όμως.
1: Θα βγούμε νικητές όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή είναι, η φράση που πρέπει όλοι
0: θα
1: να
0: βγούμε,
1: λέμε.
0: Τόνια μου, όλα τα καλά, γρήγορα περαστικά, έτσι δυνατή, με καλή ψυχολογία και θα βγεις νικήτρια. Καλό 15 Αύγουστο και του χρόνου γερή και δυνατή.
1: Η σκέψη μας μαζεύει.
0: Βέβαια.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη, έτσι, με αυτή την παλιοαρρώστια που λέει και η Τόνια, αλλά και γενικώς που βρίσκονται στα νοσοκομεία γιατί έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, του χρόνου να είναι κοντά στις οικογένειές τους.
1: Ο Γιώργος λέει ναι στην παράδοση και στα πανηγύρια, αλλά πανηγύρι είναι μπύρα στον πάγο,
0: ναι,
1: κρέας
0: ναι
1: στη λαδόκολα, ούτε σαμπάνιες, ούτε ουίσκι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι, φυσικά.

0: λέει ο Κώστας, ναι, γιορτάζει λέει και το ναυάγιο της Ζακύνθου. Παναγιώτη, ναι, το λένε το πλοίο. Περίμενε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Μαρία, κάτι, το λένε Παναγιώτη το πλοίο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο, το ξέρει όλα. Θα μου στείλει μήνυμα για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί αν γιορτάζει και το πλοίο εκεί στο ναυάγιο τη Ζάκυνθου, να στείλουμε χρόνια πολλά και στο πλοίο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ιεροφάντης, ναι, λέει: καλημέρα, παρεάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εναλλακτική εκπομπή. Εάν υπάρχει, θα παρακαλούσα να βάλετε το γιατί πουλί μου δεν κλαϊδεί. Από εμάς με το χρόνια Ιδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Καλό 15 στο Ιεροφάντη.
0: Υπάρχει δηλαδή χρόνισα Ιδονίδης και έχει πει το τραγούδι γιατί πουλί μου δεν κελαϊδεί.
1: Ναι, αλλά λέει μακριά από εμάς. Λέει ο κύριος Ιεροφάντης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όντως μακριά από εμάς.
1: Το χαϊδεμένο μου. Η Αθηνά, η οποία στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Νομίζω είναι. Μας ακούει το πρωί. Καλημέρα, λέει, και στους δύο. Αμαλία, ο αυθορμητισμός σου είναι μεταδοτικός. Με το καλό και με υγεία για αύριο, Αθηνά. Μας ακούει στο Λονδίνο. Αθηνά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Έτσι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν είναι στην πατρίδα τέτοιες μέρες. Και το νομίζω ότι έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Αφιερωμένη εκπομπή και σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Αθηνά μου, όλα τα καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη το λένε όντως το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και μάλιστα από ό,τι μου λέει η Μαρία, και ένας Αμερικανός αθλητής έκανε πρόταση γάμου εκεί και τώρα απαγορεύεται να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το Ιεροφάντη αφιερωμένο στον Ιεροφάντη.

0: Σπύρο, λέγαμε εδώ με τον Τάκη, ότι αυτό το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ ψαλμοδία, βυζαντινή μουσική.
1: Μα είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι σαν να ακούς βυζαντινή ψαλμοδία.
0: Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου και για αυτή την καταπληκτική εκπομπή σας στο ραδιόφωνο του Real FM που είναι και θα μείνει για πάντα η οικογένειά μας. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Για τη μάνα όλους εμάς, όπως το λέτε και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Και στην κόρη μας Μαρία, γιορτάζει η κόρη τους. Να τη χαίρεστε που μας έχει χαρίσει δύο υπέροχα εγγόνια που είναι η ανάσα μας. Σας αγαπάμε όλους εσάς και σας σεβόμαστε. Καλή συνέχεια και του χρόνου χωρίς ακρίβεια, λέει Τόρπι. Χωρίς ακρίβεια δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Real Blogger λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα μεταφέρατε τα Κυκλαδονίσια στο Μαρούσι. Κάνατε σωστή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μας.
0: Και είναι συγκινητικό.
1: Από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, όλα αυτά είναι δικές σας επιλογές.
0: Αλήθεια, είναι συγκινητικό αυτό. Λοιπόν, Φίλιππε, ο Φίλιππος μας ακούει στη Βιέννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Φίλιππε, όλα τα καλά. Εγώ λέω σε όσους λείπετε, γρήγορα πίσω στην πατρίδα. Έτσι, όμως η σκέψη μας είναι κοντά σας. Όπου και αν είστε και όπου και αν βρίσκεστε.
1: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
0: Σόφη μας, αγαπημένη.
1: Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα. Δεν σας άκουγα, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Έχασα ξαφνικά ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και απίστευτα αξιόλογο και με κομμάτια. Πρώτη μέρα στην Άνδρο, που φυσικά θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά. Στέλνει τις καλημέρες της. Να Σοφή ζείτε μου με χαρά το κάθε λεπτό της ζωής σας.
0: Συλληπιτήρια και όλα τα καλά από το εξής. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές.
1: Όλα τα καλά και ελπίζουμε μέσα από την σημερινή εκπομπή λίγο να διασκεδάσαμε την,
0: τη θλίψη σου. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει θέλει να βάλουμε, αν το βρει ο Ταξιομαυράκης, ένας Λεβέντης Χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και είναι σε αυτό το mood. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος του αρέσει ότι.
1: Όντως.
0: Αυτά ότι ξέρεις, μας λέει, θέλουμε αυτό το τραγούδι και εμείς έχουμε πάει σε μια. Είναι άλλη εκπομπή σημερινή. Δεν θα ήταν έτσι αν ήταν αυτή η μέρα.
1: Ρε Νικόλα, ο Νικόλας ο Κεσαριανιώτης. Λάκωνα Κεσαριανιώτης. Το είπα σωστά. Λάκωνα, ξέρω δεν θα το βγάλεις, λέει, αυτό στον αέρα. Τώρα τέτοια μέρα που είναι.
0: Έλα, βρε παιδί μου τώρα.
1: Αγγλικά από εδώ, ποδήλατο από εκεί, πατίνια παραπέρα.
0: Άστα τώρα, δεν βγάλουμε.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις τι. Το έχουμε σήμερα, το έχουμε τερματίσει. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αύριο τι θα κάνω εγώ με την κατσαμπέκι, μπορείς να μου πεις.
0: Τέτοιο θα κάνετε.
1: Τέτοιο θα κάνουμε.
0: Μ'
1: αρέσει, τέτοιο θα κάνετε.
0: Ναι, θα κάνετε τέτοια εκπομπή.
1: Αύριο, ακούσε λέει Κατσαμπέκη, αύριο θα κάνουμε τέτοιο.
0: Αυτό, όπως θα κάνουμε σήμερα με τους ακροατές που αυτοί, εκείνοι μας πια μας οδηγούν και τελικά καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ακροατές να ακούσουν.
1: Τελικά το πουλί που δεν κελαϊδάει, μάθαμε τι πουλί είναι. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε.
1: Η Αεροφάντη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε μας λίγο.
0: Στείλ του ένα μήνυμα.
1: Έτσι μου φύγει η απορία.
0: Να το φύγει η απορία, δεν μπορεί. Αηδόνι,
1: Πετροχελιδόνι, Μπούφος,
0: Μπεκάτσα.
1: Τι πουλί είναι.

0: Ρε Αμαλία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM.
1: Ναι.
0: Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα. Μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά, δεδομένα, πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτός είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Έτσι, ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση, που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: στο καλύτερο οικόπεδο του,
1: ναι,
0: σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Το διάβασες λοιπόν την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του,
1: έτσι,
0: κόσμου. Στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Ιταλία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM.
1: Ναι.
0: Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα, μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά,
1: ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι,
0: δεδομένα,
1: ναι,
0: πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτός είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση, που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι, ναι,
0: στο καλύτερο οικόπεδο,
1: ναι,
0: του σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Το διάβασες λοιπόν την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του,
1: έτσι,
0: κόσμου, στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Αμαλία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM.
1: Ναι.
0: Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα, μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά, δεδομένα, πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτό είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση, που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: στο
1: διάβασα,
0: καλύτερο οικόπεδο του,
1: ναι,
0: σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Το διάβασες λοιπόν την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του,
1: έτσι,
0: κόσμου. Στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Ο Θεόδωρος λέει τιμή και δόξα στους Ελδικίτες. Οι άντρες και οι γυναίκες της Ελδίκ. Εκεί, γιατί σαν σήμερα είχαμε και την προώθηση των κατοχικών δυνάμεων. Το 1974. Ελδικάριος εγώ, Αμαλία μου.
1: Ελδικάριος.
0: Ήμουνα στο δεύτερο τάγμα πεζικού εκεί στην Αθαλάσσα, στη Λευκοσία. Και πραγματικά καταλαβαίνεις τον ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Τον καταλαβαίνεις, τον νιώθεις στο πετσί σου.
1: Ακριβώς. Ο Νίκος μας ακούει στο Αμπουντάμπι.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Με 44 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί. Καλή παραμονή σήμερα. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αυγουστό, καλή αυριανή. Λοιπόν, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: βρίσκομαι μόνη μου στο σπίτι. Ο άντρας μου λείπει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Βάρδα Ηλία, στα αγαπημένα μου πεθερικά. Τα μικρά μου διακοπές, είστε η παρέα μου, η αγαπημένη. Θα ήθελα ακόμα ένα ποντιακό, καθώς μέσα από την κολλητή μου Γεωργία έμαθα να θαυμάζω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους και την τοπροσύνη τους. Υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Μας, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα δοκιμάστηκε η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, χθες ναι, η Χαλκιδική. Ναι. Δυστυχώς καήκαν και περιουσίες και σπίτια ανθρώπων. Δεν ήταν. Ευτυχώς γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παρόλο που φυσούσε.
0: Φυσούσε υπερβολικά.
1: Δεν ήταν το κάτι άλλο αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Έκαψε σπίτια, έκαψε οχήματα. Δεν είναι ακόμα γνωστός ο αριθμός, θα γίνει και η καταγραφή. Να πούμε επίσης ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές υπηρώτικης και νησιωτικής χώρας. Όχι επειδή βάζουμε εμείς τώρα αυτά και γιορτάζουμε τις Παναγίας, να πείτε άντε να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Απαγορεύεται και αεροπάλου,
1: Λοιπόν, η Χρύσα λέει: καλημέρα. Εγώ θα ήθελα το κλείσαν οι στράτες του Μοριά για τη μητέρα μου, τον πατέρα και τον αδερφό μου που τους έχασε όταν ήμουν μικρή σε αυτοκινητιστικό. Χρύσα μου. Να τους θυμάσαι έτσι πάντα με αγάπη. Και ελπίζω να το τάξεις να το βρει ο Μαυράκης. Το κλείσανε οι στράτες του Μοριά. Έτσι να στο αφιερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Αυτά είναι τα βαριά και ασηκωτά.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι.
0: Εμείς
1: θυμάμαι στο χωριό είχαν αυτά τα βιβλία της τάβλας.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα τραγουδούσαν, ξέρεις, όταν μαζεύονταν οι οικογένειες. Βαριά ήταν, αλλά ήταν τα τραγουδούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή, η θεία μου και τα λοιπά. Μου είχε μείνει αυτή η εικόνα στο μυαλό, αυτά τα τραγουδία της τάβλας, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για να τα ακούνε μερικοί. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, κυρία Αμαλία και κύριε Σπύρο. Τα καλύτερα παιδιά είμαστε κατά τα βλάκι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Είμαστε τα καλύτερα, ειδικά λέει από την Ηλία.
1: Ναι, μπράβο.

0: Η Αγγελική λέει καλημέρα και στους δυο σας και χρόνια πολλά. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, τι έχετε πιει πρωί-πρωί, η Αγγελική από τα Μέγαρα. Καφεδάκι, δεν είναι. Καφεδάκι και έχουμε πιει μπόλικη καλή διάθεση. Λόγω του ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το σπιτικό μας γενικότερα, γιατί έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους που γιορτάζουν. Και είπαμε να χαρούμε όλοι μαζί. Και από ό,τι βλέπουμε, Αγγελική, χαίρονται όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες του Real FM. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να φύγουμε λίγο από τα στενά όρια του πολιτικού ρεπορτάζ, γενικότερα της ενημέρωσης, του οικονομικού ρεπορτάζ. Και πάει λέγοντας, πάλι με έπιασε η πολυλογία. Θα το αφήσω να πάμε μέχρι το διάλειμμα με αυτό. Με το βαρύ, με το ασήκωτο, με το αντρίκιο το παλικά.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Στέριο, στέριο, στα πάσια γρυνδιά. Εδώ στέριο, σήκη, στέριο, στέριο, στα πάσια.
1: Να βάλουμε κανένα νησιώτικο, λε,
2: ναι,
1: για την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Ναι, ναι, δεν μπορεί άλλο
1: ή να βάλουμε κανένα ζουρνά.
2: Εγώ βάζω και ζουρνά, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ,
2: ο Γιώργος μας στέλνει από το Τολό, κάνει διακοπές. Είναι Ελλάδα και δεν μας ακούει, συνήθως στη Γερμανία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, του κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ για τις ευχές για διακοπές, κύριε Γιώργο. Πανέμορφο το Τολό. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από την παραλία.
1: Εννοείται.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Μέρη μου. Όπως και να το κάνουμε. Από εκεί. Πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Λακωνία για πάντα.
2: Η Σοφία λέει και πριν κλείσει η εκπομπή σας, θέλω να αφιερώσω το όποιο τραγούδι θέλετε εσείς για την κοράκλα μου Σεσίλια, που γύρισε χθες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, που σπουδάζει φιλοσοφία, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι.
2: Τόσο περήφανη και τόσο χαρούμενη για αυτή. Η Σοφία μου, φυσικά θα βάλουμε τραγούδι να της το αφιερώσεις, να τη χαίρεσαι, να τη δεις όπως επιθυμείς.

0: παπούτσια, παπούτσια, βρεστέρια.
1: Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, η μία παραγγελιά πίσω από την άλλη.
2: Το ήλιο που βγαίνει στο πρωί το έχουν ζητήσει 2-3. Το καλύτερο τσάμικο και βραβευμένο αντινηφίλιο.
1: Μάλιστα. Οκ, το έχουμε, κύριε Μαυράκη, γενικότερα. Γίνεται να σου.

0: Τη αρετή στο μήνυμα το έχει διαβάσει. Ποιο μου έριξε τα μάγια στο πηγάδι, λέει. Άλλη παραγγελιά.
1: Ναι, έχουμε, ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα προλάβουμε. Ναι. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης κάνει τα μαγικά του, αλλά δεν θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, χωρίς τον Τάκη πρέπει να ξέρετε σήμερα δεν όλο, όλο αυτό. Πώς, έλα, έπαθα. Εντάξει.
1: Κάντζου, πες
0: το. Τι έπαθα τώρα, έπαθα κάντζου, τα έπαθα όλα μαζί. Χρόνια πολλά για αύριο, λέει ο Δημήτρης, εις όλες τις τσούχτρες.
1: Γιατί είναι τώρα τσούχτρες.
0: Δεν ξέρω, προφανώς.
1: Και αυτός
0: παιδεύεται από καμιά Μαρία.
1: Γιατί που είναι τσούχτρα.
0: Τσούχτρα.
1: Τσούχτρα.
0: Έλα ρε Μαργαρίτη, ο Μαργαρίτης λέει: Σπύρο, έκανα και εγώ στην Ελδίκ στο λόχο διοικήσεως από το καλοκαίρι του 71 στο καλοκαίρι του 72. Τις δύσκολες χρονιές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, Μαργαρίτη μου, που τη θητεία μου την έκανα 98-99, σε άλλες, τελείως άλλες εποχές, όπου είχαμε μέσα στους θαλάμους και κλιματιστικά. Εντάξει, τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ο Δημητρός λέει: Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Αυτές είναι μουσικές με συναισθήματα. Πιο συχνά, βρε παιδιά, να βάζετε την Ελλάδα μας στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημητρό μου. Καλό 15 Αύγουστο.

Η Ελένη λέει, ρε παιδιά, τελικά κλαίω. Για μένα η απώλεια του περήφανου γουρτίνιου πατέρα μου, του Παναγιώτη, είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθώ να την διαχειριστώ. Ελένη μου, την αγάπη μας, μόνο αυτό.

0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, ο οποίος είναι και ακροατής καθημερινός και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μας γράφει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, να ξέρετε, από το Δυράχιο της Αλβανίας και δεν σταματάει να χορεύει. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του σε όλη την Ελλάδα και τα χρόνια του πολλά. 25 χρόνια δούλευε στο κλειδί Μαθίας με τον Πόντιο Παππού Αποστόλη. Να μάνα εν κρύο νερό. Να βάλουμε, λέει, του Χολίδη για όλες τις μαμάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες. Και κοντοζυγώνει το μήκος του χρόνου.
1: Εντάξει, πόσο τρέχουν,
0: που πρέπει να παραδώσουμε.
1: Ακριβώς. Όσα προλάβουμε. Η Αγγελική λέει 15 Αυγούστου, 32 χρόνια γάμου. Να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Παρακαλώ το ποντιακό τραγούδι Χαράν τα Στεφανώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγγελική μου, αν προλάβουμε, δεν είναι. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες.
0: Είσαστε φοβεροί τύποι και τύπισες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε αυτή την ημέρα δίπλα μας, παρεΐτσα. Την απολαμβάνουμε την παρέα σας.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πολύ ωραίες ευχές και με νοσταλγία θα έλεγα.
1: Άκου.
0: Και αναμνήσεις, έλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ένα ψηφιδωτό πολιτισμού και χαράς.
0: Ακριβώς, ωραίο μήνυμα.
1: Η Παναγία σου μελά μαζί με όλους τους Έλληνες από το Γιάννη, τον ταξιτζή μας από
0: Πέφκη.
1: Την Πέφκη.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης, καλή αυριανή. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σι-τζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της σι-τζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει παρακαλώ στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μήκονο σε ο κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι-τζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Με αυτό να πάμε σε μπρεϊκάκι. Μάλλον όχι, τώρα δεν κολλάει τέτοια τραγούδια και η λέξη μπρεϊκάκι. Να πάμε με αυτό σε διάλειμμα.
1: Κοίτα, περίμενε ο Αλιγάτορας. Λέει: καλημέρα, παιδιά, χρόνια πολλά. Από τις προβλήτες της Κόσκο χορεύω μέσα στα μηχανήματα και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλό 15 Αύγουστο, παιδιά, σε όλους εκεί.
0: Ρε αδέρφια, μας έχετε αλήθεια δώσει σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Πείστε αυτό.
0: Υπέροχες εικόνες. Τώρα με πιάσουν εμένα τα ζουμιά. Έλα, βάλε το τραγούδι, πήγαινε σε διαφημίσεις, κάνω τι θες.

0: λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Και σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε.
0: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, για αυτή τη διαφορετική εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τη συντροφιά και για το ότι καταφέραμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά σήμερα. Ο Γιάννης μας ακούει στην Ολλανδία.
1: Όλοι μας φορεί.
0: Γιατί δεν παίξουμε τραγούδια, βρε Γιάννη, με όλη την Ελλάδα, που την Ελλάδα παίξαμε. Θρακιώτικα παίξαμε. Καλαματιανά παίξαμε. Υπηρώτικα παίξαμε. Ποντιακά παίξαμε.
1: Λέει φιλιά στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Δεν ξέρω, μήπως. Κοίταξε, άκουσε να δεις.
0: Κάτι κερκυραϊκό.
1: Μισό λεπτάκι. Επειδή η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο. Δεν έχουμε ζητήσει. Υπάρχουν κάτι εκεί στο Ιόνιο που δεν το έχουμε αυτό. Πείτε μας.
0: Πείτε μας ένα τραγούδι. Στείλτε μας ένα τραγούδι. Να πούμε του Τάκη του Μαυράκη που τα βρίσκει όλα να το βρει. Ένα που ακούνε στα.
1: Στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα.
0: Δεν ξέρω όλες τις μουσικές, γιατί εγώ είμαι από την Ηλία, ξέρω το Καλαματιανό, ναι. Το Τσάμικο, αυτά.
1: Και μπορεί εμείς εκεί στο Λακωνικό Κόλπο κάπως να έχουμε και τα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Που είναι το 7ο νησί των Επτανήσων.
0: Ναι.
1: Τα Κύθυρα, όσοι δεν το ξέρετε.
0: Ναι,
1: το οποίο είναι στα Επτάνησα, αλλά ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο Λακωνικό Κόλπο.
0: Όλα αυτά.
1: Κύθυρα.
0: Τα μάγια στο πηγάδι το ζήτησε η Αρετή. Αρετή μου, καλή αυριανή, καλό 15 Αύγουστο αφιερωμένο.
1: Το μήνυμα του Νεκτάριου το διάβασες. Γιατί δεν, ξέρεις τώρα. Προσπαθώ λίγο να τα διαχειριστώ όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, διάβασα.
1: Λοιπόν, και... κύριε Σπύρο, κυρία Αμαλία. Αυτό το κύριε και το κύριε. Σπύρος και Αμαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, μου φτιάξατε πραγματικά τη μέρα. Μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια στα Καλάβρητα.
0: Καλάβρητα.
1: Με τα πανηγύρια ο Νεκτάριος.
0: Πολύ καλά, Νεκτάριε. Να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Το πάω.
1: Το πε.
0: Η Κατερίνα λέει. Τελειώνει, κάτι λεπτά έχω. Βγαίνω σε άδεια, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, μία παράκληση λέει να καθιερωθεί μία μέρα την εβδομάδα, λέει η Κατερίνα.
0: Κριτικό δεν βάλαμε.
1: Να ζούμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος στα Χανιά λέει, βάλτε και ένα κριτικό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε γιατί είναι κριτικό δεν βάλαμε και τον αγαπώ. Γιατί εγώ την κριτική μουσική πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα.
1: Προλαβαίνουμε, είμαστε και 52.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε και ένα κριτικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω, επειδή με μένει, ρωτά τον κύριο Μαυράκη.
0: Θα μα έχει κάνει συνθήματα όπω οι τροχονόμοι. Λοιπόν, να πω ότι εγώ θα φύγω, ενώ θα βγω σε άδεια από είναι τελευταία μου μέρα.
1: Μπράβο.
0: Θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω 31 Αυγούστου, 8 το πρωί, Dan, μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως ξέρετε, μαζί με τον Ιωσήφ, αυτά τα δικά μας, όπως θα κάνουμε και την επικαιρότητα θα την καλύπτουμε και την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική και όλη την επικαιρότητα. Και το κριτικό λοιπόν. Μας λείπει κάτι, πες μου στη Μαρία να μας στείλει τι ακούνε εκεί στη Ζάκυνθο, να βάλουμε και ένα για τα Επτάνησα να μην.
1: Μαρία, ακούς ένα τέτοιο, ένα τραγουδάκι, κάτι οτιδήποτε ρε παιδί μου. Ζακυνθινό, Επτανήσιο, κάτι. Τι να κάνουμε, να το γκουγκλάρουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούμε και το κριτικό και φτάνουμε προς το τέλος, αυτά σας τα είπε η Αμαλία, διότι η Αμαλία σε λιγότερο από 7 λεπτά βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύω καν να πιστεύεις.
1: Έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ με την Ελένη την Κατσαπέκη.
0: Έτσι, και να ακούτε και να. Μην, εδώ, συντονισμένοι στο Real FM, έτσι.
1: Και θα το πάμε γενικότερα όλη τη σεζόν, παιδί μου. Για εμάς η σεζόν συνεχίζει.
0: Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι. Έτσι, να το πω όπως το λένε στους Μολάους. Endless season.
0: Ναι.

0: Πεντοζάλι είναι αυτό. Ποιος?
1: Ναι.
0: Το πεντοζάλι που είπα, το είπα επειδή είναι το μοναδικό που ξέρω. Λοιπόν, ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα, εκπληκτική εκπομπή. Μην αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει. Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα ρόιδο, είναι το παραδοσιακό τραγούδι των Επτανήσων. Ρόιδο, ναι. Λέγεται, αν το βρει ο Τάκης Μαυράκης, έτσι βλέπω εδώ, έτσι κούγκλαρα για να το βρω. Παραδοσιακό τραγούδι, λέει, της Κεφαλονιάς και γενικά των Επτανήσων. Και Μενεξέδες και Ζουμπούλια είναι παραδοσιακό, λέει, των Επτανήσων.
0: Μάλιστα, η βοήθεια του κοινού είναι μάλλον σε σύσκεψη τώρα.
1: Ναι.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που μου εύχεστε καλές διακοπές. Να ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίες και ξαναλέω 31 Αυγούστου εδώ στο Real FM 8 το πρωί. Έτσι,
1: ναι.
0: Αποφασίσει να γυρίσει ο Καλαμαράκης, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και ένα ερωτηματικό.
1: Όχι, όχι, το έστειλε. Ναι, Ρόιδο, έχεις δίκιο. Το χωριό της.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Είναι το χωριό της Μαρίας της Ζούγρα. Είπα λάθος το επώνυμο της.
0: Ρόιδο,
1: το Ρόιδο είναι.
0: Να, ωραία. Και για τα Επτάνησα.
1: Για τα Επτάνησα, για το χωριό της γυναίκας. Το Ρόιδο εκεί Ζακύνθου. Πάμε.

0: Ο Στέφανος λέει βάλτε ένα πυρεώτικο. Βάλε το Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό σου. Που έχεις για καμάρι στον Ολυμπιακό σου.
1: Κάτσε να ακούσουμε τη Ρόιδο τώρα.

0: Live Roy το έβαλες. Γεια σου ρε Μαυράκι με τα ωραία σου.
1: Ο Μαυράκης εντάξει, έτσι Θεός απλά. Λοιπόν, δεν αφήσαμε κανένα παραπονεμένο. Τώρα, αν έχουμε αφήσει και κάποιο νομό, κάποια περιφέρεια, εντάξει, τώρα μην μας παρεξηγείτε.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: όντως,
1: πήγαμε
0: όντως
1: με βάση και τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Μου άνοιξες και.
1: Έχουμε. Έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια. Τι θέλει.
0: Αναρωτιέται η Μαρία. Η Αμαλία λέει θα φύγει 15 με 30. Εσύ πότε θα φύγεις?
1: Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Θα φύγει η Αμαλία. Η απάντηση είναι αφού φύγει η Αμαλία, πώς θα φύγω εγώ. Καλησπέρα, είναι εδώ.

0: Φτάνουμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο τέλος με αυτό ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, κύριε Μαυράκη, ο οποίος κύριος Μαυράκης γιορτάζει αύριο.
1: Βεβαίως και χρόνια του πολλά, χρόνια τον πολλά. Χαιρόμαστε. Πολύ γνωστός.
2: Εποχή που είχαμε έτσι Τούρκους στην Κρήτη. Τούρκους στην Κρήτη ένα σαγκά σε γύρω.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Μάλι για τους Τούρκους.
0: Όχι, μισό λεπτάκι.
1: Τι
0: μισό
1: θέλουμε,
0: λεπτάκι
1: ρε.
0: Τώρα. Με δύο Πελοποννήσιους.
1: Βάλε
0: και κλείνουμε
1: ένα,
0: την εκπομπή
1: βάλε
0: αυτή.
1: Βάλε ένα καλαμαπιανό καλό.
0: Με Κρήτη.
1: Μου παρήγγειλε τα ειδόνι. Μου παρήγγειλε τα ειδόνι.
0: Ναι, και το ειδόνι να παραγγείλει.
1: Αυτό το ξέρει το τραγούδι. Δεν μπορεί.
0: Ασφαλώ εννοεί μου.
1: Αυτό ήταν εμάς. Ήταν το.
0: Ήταν εμάς. Ήταν στο top 10 νούμερο 1.
1: Μπρο, μην το χαλάσει τώρα την τελευταία στιγμή με τις χαζομάρες του Ολυμπιακού. Τώρα λέει μπρο.
0: Τώρα το χάλασες γαύρι, γράφει ο Γιάννης. Ρε μπρο, εντάξει, οκ. Okay. Ο Γιώργος, μπρο λέει μην το χαλάσεις. Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει. Δεν το χαλάω, μπρο. Καλημέρα στον Κώστα από τη Δράμα. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Καλημέρα,
0: μου φτάνουμε
1: καλημέρα.
0: Στο τέλος. Όπως έτσι. Έτσι.
1: Δώσε.

0: αγαπημένο μου τραγουδί, παραδοσιακό.
1: Να σου πω, πέσει και κάτι άλλο από μέσα. Κλείσω το τέτοιο, δεν τρέχει τίποτα. Το χαϊδεμένο μου εμένα μου έχει δώσει τις παραγγελίες.
0: Ωραία, λοιπόν. Να είστε όλοι
1: να
0: καλά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, και για αυτή την παρέα
1: γεμίσεις,
0: που κάναμε μια εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Τάκη Μαυράκη και όλο το σταθμό.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου, 30
0: να πω ότι η εμπειρία στο εδώ, τα τελευταία χρόνια που είμαι στο Real, είναι μοναδική.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα στην νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση περιοχών. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακριβώς κάνεις τώρα, Ελένη, πραγματικά.
1: Ναι, αυτή η δύσκολη αναμέτρηση, ναι, του κλαρίνου με την κιθάρα. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ελπίζω και κλασική, έτσι λίγο.
0: Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό που κάνεις τώρα, ναι, στους ακροατές.
1: Πιστεύω ότι αυτή η λογική, σοκ και δέος που λέμε.
0: Ναι, ναι, σοκ και δέος.
1: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να πιάσει κάποιους ακροατές να πούμε, ας πούμε, I got you, baby.
0: Ναι, τώρα ναι, να αρχίζουν να έρχονται σε ολιδόν τα μηνύματα και να ζητάνε ξαφνικά οι ίδιοι που ζητούσαν πριν τα κλαρίνα.
1: Γιατί όχι, γιες είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Led Zeppelin, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και Dire Straits και τα.
1: Τώρα ακούμε Sony and Cher.
0: Ναι.
1: 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι, το I Got You Babe. Το οποίο έχει τραγουδιστεί και από άλλους πολλούς.
0: Έχουν γίνει διασκευές του, ναι.
1: Ναι, οι Ramones, David Bowie με τη Marian Faithful. Πολλές, πολλές, πολλές διασκευές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1965 ήταν στο νούμερο 1.
0: Συνεχίζει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση ο Αντώνης Ομορτάκης. Θέλω να σου πω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η Αμαλία και ο Σπύρος, φεύγοντας από εδώ, πάνε κατευθείαν για τα πανηγύρια της Πελοποννήσου.
1: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Έχουν κλείσει θέση, πρώτο τραπέζι.
1: Εκεί να δεις γουρνοπούλες που έχουν.
0: Καλά, το λέει σωστά.
1: Βέβαια.
0: Το ρο με τον νι πάνε μαζί.
1: Έχω εκπαιδευτεί και από τον Γιώργο τον Παγάνη, έτσι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου αυτό. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις.
0: Μα είπαμε.
1: Και από ακροατές.
0: Γουρνοπούλα δεν θα φάνε αύριο στα μέθανα που μας έλεγε η φίλη μας που μας έστελνε μήνυμα χθες.
1: Μα οι άνθρωποι μας το πάνε. Μας το πάνε. Ποιοι είμαστε λοιπόν σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Είναι η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
1: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές. Δέσποινα
0: και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων. Και μαζί θα κάνουμε παρέα για τις υπόλοιπες σχεδόν 4 ώρες.

0: Μία ακόμη δύσκολη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων και από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει καταρχάς μία εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ακόμα κέντρο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τι έχουμε σε εξέλιξη?
1: Αυτή τη στιγμή η μοναδική πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη και αντιμετωπίζουμε από χθες, που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία, το πυροσβεστικό σώμα, είναι η πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και κατήλθε προς το παραλιακό μέτωπο από την Κασανδρία, το πρώτο πόδι της Καλκιδικής, δηλαδή προς το παράλιο μέτωπο της Σίδηρης. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα.
2: Ωστόσο, δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, να καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, έχει μια περίμετρο αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Να δώσουμε και το αποτύπωμα της σκιόμενης έκτασης. Η πυρκαγιά στο πρότυπο της Καλκιδικής δείχνει, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των επιχειρησιακών παραγόντων, ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, που αφορά ουσιαστικά το 1% της συλλογικής έκτασης Κασάνδρας, που είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν στο 1% είναι η συνολική σκιόμενη έκταση εκεί στην περιοχή στο πρότυπο της Καλκιδικής. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, διότι υπήρχε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες.
2: Ναι,
1: και φυσικά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν. Είναι μια high season, όπως το λέμε στην διάλεκτο.
2: Και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών, διαθαλάσσης κυρίως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Αρτοπιέ.
1: Υπήρξε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική ακτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, όπου έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από το δύσκολο οδικό δίκτυο το οποίο υπήρχε εκεί, και από το στρατό και από τους περιφέρειες και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος υπήρχε στην περιοχή και μας βοήθησε αρκετά. Φυσικά και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές, τους εκατοντάδες εθελοντές που ήρθαν στο πλάι μας και συνέδραμαν τις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η πυρκαγιά. Αφενός, διότι από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων υπήρχε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα μελτέμιο που φύσαγε από το πρωί 7-8 μποφόρ και δυσκόλυψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας, και η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε νοτίως της περιοχής της Κασανδρίας και κατήλθε με πολύ ταχύ τρόπο και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι του παραλιακού μετώπου, όπου εκεί είδαμε ότι, επειδή είναι πολύ επιθετική η συμπεριφορά αυτή τη αγροδασική πυρκαγιά, έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα πλωτά μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, και ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το TerraJet, στο οποίο πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι εκένουν προληπτικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο, περισσότεροι από 446 πολίτες.
2: Ναι, είδαμε και παιδάκια μικρά και ηλικιωμένους, όλοι οι περισσότεροι με τα μαγιό τους, με στρώματα θαλάσσης, με ό,τι είχαν εκείνη την ώρα, γιατί έκαναν μπάνιο στην περιοχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά αυτή κατέβηκε από τις 2 και 10 που ξεκίνησε περίπου αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε 2 ώρες περίπου το παράλιο μέτωπο. Γι' αυτό εξάλλου δόθηκαν και μηνύματα αφενός ετοιμότητας, δηλαδή το πρώτο μήνυμα ήταν σε 14 και 40. Και εκδόθηκαν, απεστάλησαν άλλα 3 μηνύματα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, και πιο συγκεκριμένα τα 3 επόμενα μηνύματα ήταν για απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς τη Μόλα Καλύβα και την περιοχή που ήταν πιο ασφαλής, 15 και 9 πρώτα λεπτά. 15 και 40 το δεύτερο μήνυμα, απομάκρυνση από την περιοχή Φούρκα, είναι πλησίον του οικισμού της Σίδηρης, προς τη Σκιώνη. Και το τρίτο μήνυμα, το τέταρτο μήνυμα, 15 και 48, απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς την Κασανδρία. Θέλαμε, με βάση την επιχειρησιακή μας προτεραιοποίηση, να διασωθεί ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός. Αυτό έγινε κατορθωτό.
0: Αυτή τη στιγμή η εικόνα του μετώπου, του συγκεκριμένου μετώπου, ποια είναι? Καταρχάς, φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα συμπαγές μέτωπο αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε μια πολύ βελτιωμένη εικόνα μέσα σε αυτή την περίμετρο της πυρκαγιάς, με διάσπαρτες μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από 227 πυροσβέστες, με 13 ομάδες δασοκομάντος από όλη την επικράτεια που έχουν έλθει για να συνδράμουν τις προσπάθειες όλων των επίγειων δυνάμεων. 57 υδροφόρα οχήματα και από αέρος επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
1: Αυτή τη στιγμή από τις 40 αγροδασικές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες και στην Ετρολοκανανία και στην Ηλία, όλα έχουν ελεγχθεί. Βρίσκονται και στη Βιωτία, στο Ακόντιο Βιωτίος είχαμε πυρκαγιά, δύσκολη πυρκαγιά. Και έχει ελεγχθεί. Το μόνο ενεργό μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στις Ήβρυ Χαλκιδικές.
2: Φυσικά. Ναι. Οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, γιατί είπατε ότι είχατε ανέμους 7-8 μποφόρ χθες εκεί.
1: Συνεχίζουν. Όπως έχετε, νομίζω, πει και στο δελτίο σας, υπάρχει απαγορευτικός απόπλους και αυτό είναι στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες από πλευράς της εντάσεως των ανέμων, πλέον άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Αυτό το λεγόμενο Μελτέμι, 7-8 και τοπικά στο στενό του Καφερία, 9 μποφόρ. Για όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό θα είναι το σκηνικό. Θα είναι δηλαδή μια δύσκολη από πλευράς πύρο μετεωρολογικών συνθήκων. Γι' αυτό εξάλλου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία. Μέρος της Εύβοιας αλλά και μέρη της Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων, η οποία συστήνεται σχεδόν καθημερινώς και λαμβάνει αποφάσεις, όλες οι περιοχές που είναι και αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι κόκκινο σε 5, ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το Μελτέμι, το οποίο μπαίνει σε όλο το Αιγαίο Κυκλάδες και κατευθύνεται νότιο-δυτικά, αφενός είναι πολύ έντονος ο άνεμος, αλλά από την άλλη πλευρά η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή έχουμε ισχυρούς καταβατικούς ξηρό άνεμο, αυτό που λέμε καταβάτες ανέμους, που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πυρκαγιές και στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως λοιπόν, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Να, άρα όλη η χώρα πρέπει να είναι σε επιφυλακή και όλοι σε ετοιμότητα και όλοι να δείχνουν προσοχή.
1: Είμαστε σε γενική επιφυλακή. Αυτό το οποίο θα συμβεί για την ημέρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι θα πραγματοποιούνται αφενός περιπολίες από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε έμφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα, τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροσκάφη, για να πάνε να ρίξουν, που λέμε, το πρώτο νερό, εάν παραστεί ανάγκη. Ενώ θα υπάρχουν και, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν και περιπολίες από τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 110 drones αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και νυχθημερών ελέγχουν με θερμικές και οπτικές κάμερες όλα τα επίμαχα σημεία, τα δύσκολα σημεία που λέμε μέσα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι μόνο. Ενώ στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και με το γενικό συναγερμό που υπάρχει, τη γενική επιφυλακή του προσωπικού, όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων, είτε από τη δασική υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία, το ΓΕΘΑ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εφόσον απαιτηθεί. Όλος ο μηχανισμός λοιπόν σε πλήρη ετοιμότητα και μία είναι η συμβουλή μας, μόνο αυτό θα ήθελα να ακουστεί, παρακαλώ, ότι σήμερα, επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα με δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερη προσοχή, δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο και αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών, είτε αυτή είναι χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολήσεις, υπαίθρια barbecues, καύση σε ξερά χόρτα, οτιδήποτε. Όλα αυτά πλέον είναι απαγορευτικά και επισύουν πολύ αυστηρές ποινές.
2: Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα από την πυροσβεστική. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, 500 πυρκαγιές, περισσότερες από 500 πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από αμέλεια, αυτό που λέμε, δηλαδή άναψα να κάψω τα χόρτα μου ή άναψα για να ψήσω μπριζολάκια.
1: Ισχύει. Παραμένει η αμέλεια δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητα της πρόκλησης των αυροδοσικών πυρκαγιών η πρώτη αιτία. Είτε είναι από χρήση τροχού, είτε ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Έχουμε αρκετούς πυνθυρισμούς και πρόκληση δύσκολων και επικίνδυνων αγροτοδασικών πυρκαγιών, είτε ακόμη και για υπαίθρια barbecues, υπαίθριες ψεσταριές, ακόμη και κάποιες μελισσοκομικές εργασίες που χρειάζονται και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, να μην καπνίζουμε δηλαδή τα μελίσια μας από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ναι, έχουμε περιπτώσεις δυστυχώς κάποιων συμπεριφορών από συμπολίτες οι οποίοι είτε υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους, είτε υποεκτιμούν τον κίνδυνο και τα δύο. Πάντως ο παρανομαστής είναι ίδιος. Είτε είναι από πρόθεση είτε από αμέλεια η πρόκληση μιας πυρκαγιάς, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει μια ολόκληρη περιοχή και φυσικά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή.
0: Κυρία Αρτοπιέ, εσείς βρίσκεστε στο πεδίο, πηγαίνετε εκεί στα σημεία αυτά που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από την εικόνα που έχετε. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν μαζέψει τα ξερά, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
1: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρική απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου, όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουμε τα οικοπαίδά μας, αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, οι περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις, και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά, και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών, που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι δυτικές και οι διοικητικές κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
2: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
0: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
1: Περισσότερο από άλλες χρονιές, οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο η υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού, και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, και σε Δήμους και σε φυσικά πρόσωπα οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι Δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
1: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρική απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου, όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουμε τα οικοπαίδά μας, αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, οι περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις, και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά, και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών, που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι δυτικές και οι διοικητικές κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
2: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
0: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
1: Περισσότερο από άλλες χρονιές, οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο η υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού, και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία,

0: καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις και φυσικά όλο αυτό όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
1: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί
2: και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους.
0: Περισσότερο από άλλες χρονιές οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο στην κοινή υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία και σε Δήμους και σε φυσικά πρόσωπα οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι το πρώτιστο μέλημά μας, να είναι καθαροί οι χώροι προκειμένου να μην δίνουμε τροφή σε περιπτώσεις εκδήλωσης.
1: Καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος για δημόσιο χώρο που βλέπει ότι δεν έχει καθαριστεί, όπως κάνει καταγγελία για έναν ιδιώτη που δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του.
0: Σαφέστατα, μέσα από την πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr και φυσικά εμείς παροτρύνουμε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως αναφέρατε, ακόμη και σε Δήμους, να γίνεται η αντίστοιχη καταγγελία και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα ελέγξουν και μέσω των αυτοψιών μας όλους τους χώρους προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία δεν είναι ελαστική και αφορά τους πάντες, και τα φυσικά πρόσωπα και τα πρόσωπα όπως είναι δημόσιοι φορείς.
2: Ξέρετε, επειδή υπάρχουν αρκετές εικόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια είναι ότι δίνουν ένα βήμα για να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα. Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή, 14 Αυγούστου, με σακούλες, με ξερά, σε δρόμους, κυρίως, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω, στα βόρειο-ανατολικά του νομού, στιβαγμένες. Τι ως δουλειά είναι αυτές οι σακούλες να μαζευτούν?
0: Μέσα στα πλαίσια αυτής της εμπέδωσης μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας περιβαλλοντικής κουλτούρας, την οποία θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για δημόσιους φορείς, είναι η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, της κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει. Οπωσδήποτε αυτή η χώρα είναι επικίνδυνη χώρα, διότι αυτή η ξηρή καύσιμη ύλη αποτελεί αυτό που λέμε προσάναμα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι συνέχεια ελέγχους, περιπολίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αρμόδιος για τη μεταφορά και την αποκομιδή είναι ο ίδιος ο οικοπαιδούχος. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος μιας περιοχής έχει κάποια κομμάτια καθάριστα. Αυτός ο Δήμος ο ίδιος, είτε το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης, είναι υπεύθυνος για να κάνει τον καθαρισμό.
1: Ο ίδιος ο πολίτης να τα μεταφέρει, να τα πάει πού?
0: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι η συνεργασία του πολίτη με το Δήμο, τηλεφωνώντας στην υπηρεσία καθαρισμού του υποδεικνύει ο Δήμος το πράσινο σημείο το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκομιδή. Δηλαδή είναι μια συνεργατική προσπάθεια.
1: Με συγχωρείτε για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Έχω καθαρίσει εγώ το οικόπεδό μου. Έχουν βγει κάποιες σακούλες με ξερά χόρτα. Έχω πάρει τηλέφωνο τον Δήμο, τον έχω ειδοποιήσει. Ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος να πάρει τις σακούλες και να τις μεταφέρει? Πώς θα τις μεταφέρει ο ιδιώτης, ακόμα και αν μου υποδείξει εμένα ο Δήμος ότι έχω ένα πράσινο σημείο, εγώ που μένω στο Δήμο Πεντέλης, σε εκείνη την περιοχή? Πώς θα μεταφέρει ο ιδιώτης τις σακούλες? Ο Δήμος δεν πρέπει να τις μεταφέρει?
0: Εδώ είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να σας αναφέρω. Δηλαδή, εγώ ιδιώτης καθαρίζω το οικόπεδό μου και λέμε ότι με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, δεν εναποθέτω αυτά τα καθάριστα, τα χόρτα σε ένα οποιοδήποτε χώρο. Εδώ λοιπόν επισέρχεται η συνεργασία με το Δήμο. Τηλεφωνώ στο Δήμο να μου υποδείξει πού εγώ ο ιδιώτης πρέπει να μεταφέρω.
1: Μα πώς θα τα μεταφέρει ο ιδιώτης, κύριε Αρτοπιέ, αυτό ρωτάω.
0: Θα σας πω. Αυτό το οποίο συνήθως προσλαμβάνουμε ένα συνεργείο ή ακόμη και.
1: Ωραία, κάποιος δεν έχει χρήματα να προσλάβει συνεργείο. Καθαρίζει μόνος του ο ίδιος με τον δικό του κόπο το οικόπεδο. Το έχει καθαρό.
2: 15 σακούλες.
1: Τα παλιότερα χρόνια.

0: καθαρίζαμε, μεταφέραμε ή βγάζαμε πράγματα που δεν χρειάζονταν και ειδοποιούσαμε απλά τον Δήμο ότι έχουμε βγάλει πράγματα, πέρναγε η υπηρεσία του Δήμου για ογκώδια αντικείμενα, τα έπαιρνε, τα μετέφερε. Είχε δύο μέρες συγκεκριμένα την εβδομάδα που όριζε ότι αυτές τις μέρες θα τα μεταφέρω. Ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος, ο οποίος λοιπόν έχει ένα οικόπεδο και πρέπει να το κρατήσει καθαρό και όλο το καλοκαίρι, για όχι να το καθαρίσει άπαξ. Καθαρίζει και ξανακαθαρίζει μόνος του με δικό του κόπο το οικόπεδο. Πρέπει να είναι υπεύθυνος να πληρώσει από την τσέπη του για να μεταφέρει και τα ξερά χόρτα σε σημείο.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι ότι αφενός πρέπει να καθαρίσει, αλλά υπεύθυνος για τη μεταφορά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι ο ιδιώτης ο οποίος καθαρίζει το οικόπεδο του. Γιατί? Διότι είναι μέσα στην ιδιωτική του περιουσία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Και αυτό ελέγχεται, είναι ότι δεν πρέπει να εναποθέσει αυτά τα ξερά χόρτα, αλλά θα πρέπει τι να κάνει, να έρθει σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, προκειμένου να γίνει συνεργασία και να του παραλάβει ή να μεταφέρει ο ίδιος. Πολλοί, ναι, μας έχουν πει ότι εγώ θα μεταφέρω στο πράσινο σημείο που θα μου υποδείξει ο Δήμος που ανήκω και να μεταφέρω τις σακούλες με τα χόρτα. Ή μέσω του προγράμματος που έχει ο κάθε Δήμος, του προγραμματισμού, του ευρωμεοδημίου προγραμματισμού, θα μου υποδείξει ποιες μέρες μπορεί να περάσει. Ωστόσο, αυτό είναι θέμα μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη. Σε καμία περίπτωση πάντως, και αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν προβλέπεται να κόψω τα χόρτα μου, να καθαρίσω το οικόπεδό μου και να τα εναποθέσω στο πεζοδρόμιο, διότι με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε την καύση μήλη.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια. Όπως από το Σπύρο που λέει, εμείς εδώ στην Παιανία δεν έχουμε πράσινα σημεία, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος σε τι αναφέρεστε όταν λέτε πράσινα σημεία. Μάλλον εδώ υπάρχει και κάποιο κενό επικοινωνίας, εγώ πιστεύω. Και,
1: νομίζω
0: δεν ξέρω.
1: Ότι είναι ξεκάθαρο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι πολλοί Δήμοι υποδεικνύουν το πού και πότε πρέπει να περάσει, πότε θα περάσει το συνεργείο. Ακόμη και το Δήμο να παραλάβει όλα αυτά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να συμβεί είναι σε κάθε περίπτωση να εναποθέτουμε.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για αυτά που είπε ο κύριος Αρτοποιός. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει, τηλεφωνεί στην υπηρεσία του Δήμου και σου λέει να βγάλεις τις σακούλες 10 μέρες μετά. Δηλαδή, εσύ πρέπει να χάνεις, λέει, τη δουλειά σου και να πηγαίνω έρχεσαι στο χωριό σου όταν μπορεί ο Δήμος, γιατί το άχρηστο, όπως το αποκαλεί η κράτος, μεταβιβάζει την ευθύνη στους πολίτες.
1: Και η Μαρία εδώ μας λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δίνω μια σύνταξη ολόκληρη για τα ξερά χόρτα. Να ρωτήσω κάτι, τη φορολογία, γιατί ακριβώς την πληρώνουμε?
0: Ναι, έχει δίκιο η κυρία Μαρία. Γιατί
1: τα
0: εγώ...
1: τέλη, τα δημοτικά, να προσθέσω εγώ στο ερώτημα της
0: Μαρίας. Η ερώτηση ήταν η εξής. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης και κάθισα και καθάρισα μόνος μου το οικόπεδο. Είμαι νομοταγής και το κρατάω καθαρό όλο το καλοκαίρι, έτσι. Άρα, τυπικά είμαι νομοταγής. Γιατί πρέπει, από τη στιγμή που δεν μπορώ προφανώς να μεταφέρω 10, 15, 20 σακούλες με ξερά χόρτα μόνος μου ή μόνη μου, είτε με το όχημά μου, στο πράσινο σημείο που μου υποδεικνύει ο Δήμος, με αναγκάζει ουσιαστικά το κράτος να πληρώσω ένα συνεργείο, να πληρώσω επαγγελματίες που έχουν το κατάλληλο όχημα για να μεταφέρουν αυτές τις σακούλες.
1: Και ξέρεις τι, εδώ Ελισάβετ, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λίγο πρακτικά, έτσι, όπως τα λες πρακτικά, να το πάμε και κάπου αλλού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να μαζεύονται τα ξερά, να είναι καθαρά τα οικόπεδα και επαναλαμβάνω, να είναι και οι δήμοι, οι εκτάσεις που είναι υπό την ευθύνη των δήμων καθαρές. Έτσι, ωραία. Πώς θα το διευκολύνεις αυτό? Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις να γίνει πρακτικό και απτό. Ο ιδιοκτήτης το καθαρίζει. Πρέπει να τον διευκολύνεις αυτό. Δεν μπορεί να του πεις πάρε μετά νίκια σε ένα
0: το
1: όχημα.
0: Λαιμό σου, και πήγαινε το τα λεφτά δεν είναι λίγα. Με συγχωρεί.
1: Όχι βέβαια, δεν
0: γιατί
1: είναι λίγα.
0: Γιατί έχω ακούσει ποσά τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έχω ακούσει ποσά και επειδή τα συνεργεία είναι δυσέβρετα να ξέρεις. Γιατί πέσανε όλοι μαζί τον Ιούνιο, Ιούλιο να κάνουν καθαρισμούς. 150-200 ευρώ για να σου μεταφέρουν τις σακούλες.
1: Βεβαίως και τα λεφτά επίσης είναι πολλά, γιατί λέμε εντάξει το μαζεύεις και μόνος σου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να μαζέψεις μόνος σου ένα οικόπεδο. Αν είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο για παράδειγμα, δεν μπορούν να βγουν να μαζέψουν.
0: Όχι, βέβαια,
1: το οικόπεδο.
0: Ναι,
1: άρα θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να μαζευτεί, να δοθούν, να το προϋπολογίσεις, να πεις είναι υποχρέωσή μου και ευθύνη μου να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το οικόπεδο μου έτσι. Να βλέπω βέβαια και το Δήμο να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Να το κάνει ο Δήμος.
0: Συγκεκριμένα...
1: Και να με διευκολύνεις, γιατί πληρώνω φόρους, γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη, γιατί. Να με διευκολύνεις τη μεταφορά αυτών των ξερών χόρτων στο σημείο που έτσι θεωρείς ότι
0: πρέπει. Ναι, γιατί
1: να
0: ο Δήμος τους ή άλλους έχει οχήματα που μεταφέρει τα ογκώδια αντικείμενα. Βλέπαμε προχθές τα πλάνα εδώ, ήμασταν στην. Ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω.
1: Στα Μέθανα.
0: Στα Μέθανα. Ήταν στο Λουτρόπυργο. Πού ήταν? Βλέπαμε τις εικόνες. Σε δημόσιο χώρο, σε μια πλαγιά, τα ξερά χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση το ύψος. Ναι, γι' αυτό θέλω να πω, πριν κουνάμε το δάχτυλο, να έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας και οι φορείς να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Όλοι μαζί είναι συνεργασία.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά να είναι η ατομική ευθύνη από εκεί και πέρα. Έτσι, λέει, εδώ λέει ο Διονύσης, δεν έχουμε όλοι φορτηγάκια να μεταφέρουμε τις σακούλες 7 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, σωστά το λέει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Διονύσης λέει ότι ναι, δεν μεταφέρει ο Δήμος, λέει, τις σακούλες. Από Σπάτα, λέει, μεταφέραμε στη Ραφίνα σε σημείο που μας υπέδειξαν από τον Δήμο και πληρώσαμε για τη μεταφορά. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γιάννης που λέει ότι στην πόλη της Δράμας ο Δήμος είναι αυτός που κάνει την αποκομιδή, τηλεφωνείς, λέει, στο γραφείο Πρασίνου και εκεί τους ενημερώνεις και τα παίρνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό να γίνεται.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα σε αυτό. Έχουμε στα λιμάνια απαγορευτικό απόπλου.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε λοιπόν για να γνωρίζετε όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε. Καταρχάς η εικόνα θα επανεκτιμηθεί τώρα, αυτή την ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Σε λίγο,
1: ναι,
0: θα επανεκτιμηθεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε θυελλώδες ανέμους. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο Τίνο Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, έτσι, αναχωρούν, ναι, κανονικά, ναι, και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες τις πληρότητές τους. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια προς Πάρον Άξο και Σαντορίνη. Τα πλοία προς Αργοσαρονικό επίσης εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους. Η κίνηση είναι μεγάλη στα λιμάνια. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 22.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. 35 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτά. Είναι μια έξοδος μεγάλη. Είναι μια μέρα εξόδου η σημερινή για το 15.
1: Ναι, είναι οι τελευταίοι ταξιδιώτες λίγο πριν, λίγες ώρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αυγούστου.

0: Να το πούμε και αυτό που μας στέλνει ο Βασίλης, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Λέει, στην περσινή φωτιά στο Θυμάρι καήκαμε από ακαθάριστο οικόπεδο πλησίων του δικού μας, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, και παρότι κάναμε την καταγγελία μέσω εφαρμογής, ποτέ δεν καθαρίστηκε και καήκαμε. Έτσι. Να. Λοιπόν, άρα εδώ.
1: Γι' αυτό
0: πρέπει
1: επιμείναμε
0: να...
1: και στο θέμα πρέπει... των δημόσιων χώρων.
0: Πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Ναι, ο ιδιώτης, ναι, πρέπει, ναι, είναι υποχρέωσή του. Όμως είναι και υποχρέωση του Δήμου να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι υπό την ευθύνη του. Να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει, να φροντίσει ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους.
1: Ελένη, γι' αυτό υπάρχει Δήμος, γι' αυτό υπάρχουν δημοτικά τέλη. Γι' αυτό πληρώνουμε όλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και ο Χάρης στέλνει μήνυμα. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει παραλογισμό. Λέει, θα ψάχνει, λέει, ο κόσμος να μεταφέρει 5 σακούλες, λέει, και να κινηθούν 1000 φορτηγά αντί να κάνει 10 δρομολόγια ένα φορτηγό του Δήμου.
0: Και να τελειώνει η ιστορία που χωράει και πολλά περισσότερα. Πάμε τέλος να δούμε τον καιρό, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρα τη νύχτα. Τάσο
0: Αρνιακό στο τηλέφωνο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ελισάβετ Σολαμάρα και Ελένη Κατσαπόκη.
1: Τι αέρας ήταν αυτός μέσα στη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον στην Πεντέλη νόμιζα ότι θα πάρει το σπίτι όλο και θα φύγει.
2: Ναι, δυστυχώς βρίσκεται το Μεχέμι στην τρίτη φάση του, στην φάση ορίμανσης, και βρίσκεται στις μεγαλύτερες του εντάσεις, θα έλεγα. Αλλά σιγά σιγά από αύριο και κυρίως από την σταδιακή εκτόνωση, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση στην εκτόνωση, και από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα είναι τα πράγματα στο κόκκινο, στις γνωστές περιοχές. Ο άνεμος θα φτάσει τα 7 με 8, συχνά σε 9, δεν αποκλείεται ακόμα και 10 μποφόρ. Την Κάριστο και κυρίως στα νησιάκια εκεί που υπάρχουν στο Γεωργοτόρο.
1: Άρα θα εξακολουθήσουμε, λες εσύ, να έχουμε προβλήματα με θαλάσσιες συγκοινωνίες όλη τη μέρα.
2: Ναι, δυστυχώς έχουν κοπεί τα δρομολόγια από το Λαύριο, από την, και από τη Ραφίνα, διότι κυρίως στις Βόρειες Κυκλάδες εκεί θα έχουμε τα εννιάρια και τα δεκάρια. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ περιμένουμε και κάποιες βροχές και μπόρες σήμερα, κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία, ακριβώς λόγω του Μαρτεμιού, σε χαμηλά επίπεδα, 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουμε τους 34.
0: Πάμε όλα τα χώσια φθινόπωρο με τις θερμοκρασίες αυτές.
2: θα έλεγα τώρα σιγά σιγά πάμε πια για τέλη Αυγούστου, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, μην περιμένουμε τώρα εύκολα 40 πια. Με άλλα λόγια, αποφύγαμε, πιστεύω εγώ, τους καύσονες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε πέμπτο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πυρκαγιές στο Βέλγιο και την Ολλανδία, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Νομίζω ότι μάλλον περνάει το χειρότερο καλοκαίρι της η Δυτική Ευρώπη, Τάσο.
2: Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ελισάβετ, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το καλοκαίρι αυτό, και δυστυχώς είναι όλα αυτά απότοκα της κλιματικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι θερμές μάζες της Αφρικής οδεύουν όλο και βορειότερα. Έχουμε πολύ ζεστό πια βόρειο πόλο, λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν τα χιόνια. Έχουμε και φωτιές ακόμα και στις στέπες της Σιβηρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η γη βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, καθώς η θερμοκρασία, τουλάχιστον την Ελλάδα, βρίσκεται 1,5 βαθμού παραπάνω από ό,τι 30 χρόνια, και στο παγκοσμίως 1,8 βαθμούς από το 1965. Καταλαβαίνετε ότι αυτό
1: είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια.
2: Βεβαίως, και το χειρότερο είναι ότι και η θερμοκρασία της θάλασσας ανεβαίνει, και ανεβαίνει σημαντικά, και ειδικά στη Μεσόγειο είναι η θάλασσα από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, που εγκυμονούν βεβαίως κινδύνους για μεσογειακούς κυκλώνες.
1: Αυτά τα στοιχεία, Τάσο, είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν και ηγέτες μεγάλων χωρών και υπερδυνάμεων ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Κυρίως ο μεγάλος.
1: Αλλά τυλουζόμαστε τώρα.
2: Κυρίως ο μεγάλος ηγέτης που έκοψε τις επιδοτήσεις για τις ήπιες μορφές ενέργειας, και με αυτά τα επακόλουθα. Πάντως θέλω να πω ότι και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σιγά σιγά το Μελτέμι η Κυριακή θα εκτονωθεί, θα πέσουμε στο Αιγαίο στα 6, τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ακόμα περισσότερα τα πράγματα να βελτιώνονται και πάμε για κύρισμα των ανέμων σε ελληνικούς νοτιάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε θα εμφανίζεται το μελτέμι και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, αλλά όχι σε καυσονικά επίπεδα.
1: Αυτό σημαίνει θα δούμε και σκόνη αφρικανική?
2: Όταν βλέπουμε νοτιάδες έρχεται και η σκόνη μαζί, οι βοριάδες εμποδίζουν τη σκόνη να ανηφορήσει προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Με τους βοριάδες δυστυχώς έχουμε και καλά και κακά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, τη δροσιά είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Αν κάποιος έχει ξεμείνει, αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, εδώ στην Αττική, προς ποιες παραλίες να πάει για να μην έχει πολύ αέρα?
2: Σίγουρα στις παραλίες από το Φάνιο μέχρι το Σούνιο, με την έννοια της Γλυφάδα, Βούλα, Βάρκηνα, Βουλιαγμένη, Λεγρενά, Σούνιο. Αυτές οι παραλίες είναι, θα εφησάει βεβαίως άνεμος, αλλά θα είναι στεριανός. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από την Ξηρά και πηγαίνει προς την Αίγινα απέναντι, Αίγινα και Πελοπόννησο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτός μπορεί να μας παρασύρει και να πούμε να μας παρασύρει στα βαθιά και μετά είναι δύσκολη η επιστροφή στην Ξηρά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Από την άλλη, από Λούτσα, Μάτι, Ραφίνα, Λαύριο, Οροπός, από εκεί τα πράγματα θα
1: είναι δύσκολα.
2: Έχουμε πολύ κύμα. Έχουμε πολύ κύμα και βοριά. Άρα, αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, προτείνω τις δυτικές ακτές της Αττικής.
1: Λοιπόν, άρα έτσι και θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, λες Τάσο, και από Δευτέρα νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας και λίγη αφρικανική σκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές.
2: Επίσης, και επίσης θέλετε να με παίρνετε όποτε το θέλετε.
1: Να είστε καλά, Τάσο.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα αυτό κι αν δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι τώρα, έτσι.
1: Παιδί μου,
0: επαναφοράς μάλλον από το καλοκαίρι στις φθινοπορεινές, ας πούμε.
1: Έχουμε πιάσει τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Θα την εξαντλήσουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε να τα ακούμε εις διπλούν, εις τριπλούν. Και αυτό, συγγνώμη, είναι απάντηση στον φίλο μας, τον Σωτήρη, που νωρίς, μόλις άρχισε η εκπομπή, λέει: είχα μια ελπίδα πως θα μπαίνατε, λέει, με Κλαρίνα κτλ. Σωτήρη, ναι. Εγώ, η Ελένη και η Κλαρίνα είμαστε.
0: Όχι, δεν
1: πάμε πακέτο.
0: Και ο Γρηγόρης λέει: τα τρελιάρικα μας έφτιαξα πριν από εσάς. Λέει: βοηθήστε κι εσείς.
1: Ναι, εμείς αν θες να βοηθήσουμε, αν θέλεις κανένα νησιώτικο, αν θέλεις κανένα λαϊκό, αν θέλεις, είμαστε αυτής της
0: συνωμοταξίας. Και επειδή θα πάμε και αργότερα σε νησί, και μάλιστα σε νησί που έχει και την τιμητική του, κάτι θα παίξουμε και με νησιώτικα, λέω.
1: Ναι. Λες, αν θέλετε λοιπόν. Στο νησιώτικο είμαστε μέσα.
0: Ναι, εκεί, στο νησιώτικο.
1: Λέω
0: δώστε
1: να,
0: μας
1: να κινηθούμε εκεί εμείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα που λες για νησί, είδες ότι τελικά έφερε αποτέλεσμα όλη αυτή η έρευνα που έγινε στην Κέρκυρα, στην παραλία, που το κάναμε και θέμα εμείς προχθές, στην ημερολιά που είχαν βρει στο βυθό. Είχε φωτογραφίσει.
0: Τα ποδήλατα, τις ξαπλώστρες και όλα αυτά.
1: Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης. Και είχε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγε ο Δήμος, γιατί πρέπει όλα. Για όλα, κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος να καταγράψει, να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά, να σε κράξουν κάποιοι, έτσι, το πω
0: να
1: πολύ απλά.
0: Χαμός.
1: Να γίνει χαμός για να κινητοποιηθείς. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε λοιπόν ο Δήμος, και όχι μόνο ο Δήμος, και άλλοι τέλος πάντων φορείς. Και έκαναν μια επιχείρηση και ανέσυραν, άκου τώρα, 12 ξαπλώστρες. Ακούτε τον αριθμό. 12 ξαπλώστρες από μια παραλία, από το βυθό μιας παραλίας. Τέσσερις ομπρέλες, ένα ολόκληρο θαλάσσιο ποδήλατο, 8 λάστιχα αυτοκινήτων. Δεν λέω τώρα για τα σκουπίδια τα μικρά. Δεν
0: τα μιλάμε τώρα για τα ογκώδη.
1: Έτσι. Λοιπόν, ενημερώθηκε μετά ο Γιώργος ο Κονταρίνης ότι μετά το φωτορεπορτάζ του κτλ. Έγινε αυτή η εξέλιξη και έκανε μία ανάρτηση μετά και λέει: η δουλειά μας δεν είναι μόνο να φωτογραφίζουμε, είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει να γίνουν γνωστά, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και να δίνονται λύσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά, όλοι θέλουν ένα ρεπορτάζ για
0: καλά,
1: να κινητοποιηθούν. Έτσι.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον θέλουν δημοσιοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έγινε με τον Γιώργο τον Κονταρίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και είναι ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος το ψάχνει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και όταν δημοσιοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς πολίτες. Όταν αρχίζουν αυτά και διαδίδονται, τότε μόνο υπάρχει κινητοποίηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας κανονικά και ζητήσεις και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει για να διορθωθεί ένα λάθος, συνήθως δεν βρίσκεις αποτέλεσμα.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει ένα μήνυμα που είδα νωρίτερα από κάποιον που λέει ότι είχε εντοπίσει για ακαθάριστο χώρο και τα λοιπά σε κάποια περιοχή. Και λέει ότι έχει ενημερώσει τις αρχές για ευθύνες άλλων υπηρεσιών και φορέων. Δεν ξέρω, λέει, τι άλλο να κάνω. Τους έχω ενημερώσει όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθώ να το βρω. Αλλά...
0: Ναι. Είναι για μια κολόνα που έχει γύρει, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια κολόνα ρεύματος, το οποίο ξεκίνησε, λέει, να γίνει από το 19, παρακαλώ. Ούτε ο Δήμος, ούτε το δασαρχείο κόβει τα χόρτα γύρω από την κολόνα. Είναι σε ιδιωτική περιουσία.
0: Ναι. Έχει ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, λέει, από τον Απρίλιο και τις είπανε να τα κόψει μόνη της.
1: Αυτά.
0: Κόφτε τα μόνη σας.
1: Αφού τα βλέπετε.
0: Τη λύση.
1: Ναι, αφού τα βλέπετε. Γιατί απλά να μεταφέρετε το πρόβλημα αλλού, δώστε και τη λύση κιόλας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12 μεταφερόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και επειδή έρχεται και Σάββατο, έτσι, εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί η Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αύριο Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό σημωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Και τώρα βλέπαμε τα πλάνα από τη Σκιάθο, γιατί είχε και άλλο, λέει, τραυματισμό,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Το βλέπουμε, νέος τραυματισμός.
0: Στην περίμετρο του αεροδρομίου.
1: Από ρεύμα αέρα αεροσκάφους.
0: Ναι. Προχθές λέγαμε για την τουρίστρια, την Ιταλίδα, ναι, 52 ετών, που τραυματίστηκε από ρεύμα αεροσκάφους, γιατί είναι πολύ στενά τα περιθώρια από εκεί που πρέπει να αρχίσει να κατεβαίνει ο πιλότος.
1: Είναι πολύ μικρός.
0: Πολύ στενό. Και πολύ αυτό... κοντό σε μήκος.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε με την Ελισάβετ είναι ότι, παιδί μου, εντάξει, μα δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.
0: Ναι, περιμένουν όλοι με τις φωτογραφικές μηχανές για να, ναι, πάρουν καλή λήψη.
1: Και αν εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν οι αρχές εκεί του νησιού να αποκλείσουν το σημείο το συγκεκριμένο, να μην μαζεύουν.
0: Και δεν είναι το μόνο νησί όμως, Ελένη. Υπάρχει, το λέγα προχθές και για τη Λέρο, υπάρχουν και άλλα σημεία.
1: Να, όμως χρειάζεται... δύο περιστατικά τώρα στη Σκιάθο.
0: Στη Σκιάθο, ναι. Τώρα, πριν πάμε στη τηλεφωνική μας σύνδεση και συνδέεται και με την επικοινωνία που θα έχουμε, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Έχουν τραυματιστεί 3 άτομα. Έχει διεκόπη κυκλοφορία εκεί στο σημείο. Δεν ξέρω αν ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουν μεταφερθεί αυτά τα 3 άτομα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στο σημείο. Αν μας ακούτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα και είστε κοντά στην περιοχή, μην εγκλωβιστείτε κι εσείς, mm-hmm, να βρείτε έναν εναλλακτικό δρόμο.
1: Και βέβαια σε εξέλιξη είναι και τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, τα οποία είναι αυξημένα, είναι στις εξόδους του λεκανοπεδίου. Έχουμε όμως ήδη αρκετά περιστατικά, ναι, με μεγαλύτερο και κυριότερο απ' όλα αυτό που είδαμε με την προσπέραση τη φοβερή και
0: τον
1: επικίνδυνη, ναι. Ναι, με το βοητιοφόρο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκουίζο.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μαζεύονται πολλά περιστατικά.
1: Ναι, και θα θέλαμε καταρχάς εσείς να μας δώσετε, να μας πείτε ένα σχόλιο για αυτή την εικόνα που την είδαμε όλοι από την κάμερα που είχε ο μοτοσυκλετιστής, της προσπέρασης του βιτιοφόρου εκεί στην λίμνη Πλαστήρα.
2: Τι να σχολιάσω για αυτή την προσπέραση πάνω σε ένα σημείο χωρίς ορατότητα, πάνω σε καμπή που αν δεν ήταν μοτοσυκλέτα και ήταν ένα αυτοκίνητο και δεν χώραγε, θα είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με όσους νεκρούς ήταν τουλάχιστον μέσα στο γιοταχή.
0: Και δηλαδή, από επαγγελματία οδηγό, γιατί οδηγός βιντεοφόρου.
2: Δεν λέει κάτι ο επαγγελματίας. Οι επαγγελματίες παίρνουν τα διπλώματά τους, είτε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη κατηγορία, με πιστοποιήσεις κτλ. Αλλά αυτό δεν πιστοποιεί τη συμπεριφορά, την καλή συμπεριφορά.
1: Και την αντίληψη θέλει, που έχει στους δρόμους.
2: Σωστά, και να θέλει να παραμείνει υγιής και αρτιμελής και αυτός και η οικογένειά του. Αλλά να μην δημιουργήσει και ένα πρόβλημα σε μια άλλη οικογένεια. Γιατί φανταστείτε τώρα με το σκλεστή, χώρεσε και πέρασε. Εάν, ναι, πέρναγε, μια μανούλα θα έκλαιγε αυτόν τον, ναι, άνθρωπο. Επειδή εκείνος ήθελε να κάνει. Και γιατί το έκανε, προσπέρασε. Γιατί το έκανε. Πόσο πιο γρήγορα θα έφτανε στο τέλος της ημέρας τον προορισμό του. Και πόσο σημαντικός είναι ο προορισμός που πάμε στο τέλος, όποιος και να είναι αυτός. Που είναι πιο σημαντικός από τη ζωή μας και την αρτιμέλεια.
0: Στον οποίο προορισμό, οδηγώντας έτσι, μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ και εμείς οι ίδιοι.
2: Ξέρετε. Ναι, σωστά. Ξέρετε, εγώ λέω πάρα πολλές φορές, δεν είναι μία κατηγορία ανθρώπων που είναι υπέτη για τα δυστυχήματα. Είμαστε όλοι συνυπέτη. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Ίσως να είναι περισσότερες, λιγότερες κάποιος. Αλλά η ατομική ευθύνη, το λέμε και το ξαναλέμε και πολλές φορές, ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Εάν δεν θέλεις να επιβιώσεις, δεν θες να εφαρμόσεις τον κώδικα που είναι ως μπούσουλας και δεν σκέφτεσαι ότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνεις κάθε μέρα, θα φτάνουμε στο σημείο να θάβουμε κόσμο.
1: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, αναφέρουμε την επαγγελματική ιδιότητά του, γιατί ο άνθρωπος αυτός, έχοντας ως επάγγελμα την οδήγηση, έχει δει πολλά πράγματα και αντιλαμβάνεται, θεωρούμε, πολύ πιο καλά από μη επαγγελματίες τους κινδύνους του δρόμου.
2: Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και οι Ιταλίκες πάνε στη Γαλλία, δεν μιλάνε γαλλικά. Δηλαδή, το ότι οδηγεί κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι σκέφτεται κάθε μέρα. Ίσως πολλές φορές να σου πω. Επαγγελματίες οι οδηγοί, οι οποίοι κάθονται 10 και 12 και 15 ώρες στο τιμόνι ημερησίως, το έχουν απομυθοποιήσει λιγάκι. Και ξέρετε ότι πολλοί εξ αυτών δεν φορούν και ζώνη ασφαλείας. Mm. Και υπάρχει και ρύθμιση που λέει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις εντός του αστικού ιστού, κάποιοι επαγγελματίες λόγω της καθημερινότητάς τους, ας μην φορέσουν ζώνη. Δηλαδή πράγματα τα οποία το 2026 δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Mm-hmm. Απλά πράγματα, μιλάμε για απλά πράγματα. Δηλαδή, τι λέμε, υπάρχει ένας κώδικας, ένας μπούσουλας που πρέπει όλοι να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε. Και αυτός υπάρχει με σκοπό να σταματάει κάποιος που έχει κόκκινο φανάρι για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο επόμενος που έχει πράσινο. Να σταματήσουμε σωστό για να περάσει αυτός που έχει την προτεραιότητα. Να μην μιλάμε στο κινητό για να μην αποσπάται η προσοχή, το μεγαλύτερο θέμα, η απόσπαση προσοχής. Ναι. Ο απόσπαση προσοχής μπορεί να έρθει από το κινητό τηλέφωνο.
1: Και θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει το κακό, δεν θέλει και πολύ χρόνο.
2: Όχι, δευτερόλεπτα, δέκατα.
1: Κλάσματα, ναι.
0: Πάντως, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα και όσον αφορά τη χρήση κινητού, όλο το καλοκαίρι και εδώ στο κέντρο της πόλης, βλέπω δίπλα στο φανάρι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι με το κινητό και μάλιστα όχι απλά μιλάνε. Δεν το κρατάνε απλά για να μιλήσουν. Στέλνουν μήνυμα. Και πηγαίνουν με μία ταχύτητα εκείνη την ώρα γιατί έχει κίνηση, ας πούμε, και θεωρούν ότι επειδή έχει κίνηση και δεν υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες εκεί με 15, 20, 25 χιλιόμετρα, σου λέει εντάξει, το ελέγχω, ας πούμε. Στέλνω και ένα μήνυμα.
2: Δυστυχώς δεν είναι μόνο όσοι μιλούν στο κινητό, γιατί 5 στους 10 μιλούν χωρίς ψήρα, χωρίς hands-free, χωρίς συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου, και άλλοι 4 μιλάνε με συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Άρα 9 στους 10 μιλούν. Υπάρχουν 3 στους 10, 33%. Οι οποίοι στέλνουν γραπτά μηνύματα και email και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, το έχω δει να γίνεται, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, πραγματικά περνάνε ολόκληρα μέτρα, δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να βλέπουν οι χειριστές των αυτοκινήτων μπροστά τους για να στείλουν ένα μήνυμα. Και το μήνυμα που θα στείλουν δεν έχει καμία σημασία μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται. Είναι αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Υπάρχουν άλλο ένα 15% στο σύνολο και στην νεολαία 25% που βλέπουν τηλεόραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Βάζουν σύριαλ, βάζουν τηλεπαιχνίδια, βάζουν αγώνες ποδοσφαίρου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι πραγματικά ότι όταν μπαίνουμε σε ένα όχημα το οποίο αρχίζει και κινείται από 0 χιλιόμετρα στο 0,1, πρέπει να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι. Το κινητό πάντα το τίνω, προτρέπω όλους τους συμπολίτες μου. Βάλτε το στην άκρη. Αυτά που έχετε να πείτε δεν είναι τόσο σημαντικά. Σταματήστε στην άκρη αν είναι κάτι το σημαντικό. Να το συζητήσετε, γιατί θα πρέπει να τεκμηριώσετε λόγο, να αντιληφθείτε τι σας λένε, να απαντήσετε. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης λοιπόν πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και για τις ταχύτητες που λέμε για υψηλές ταχύτητες, όλοι μας κινούμαστε με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Και θεωρώ ότι αυτό το νέο είναι ρύθμιση των 30 χιλιόμετρων εντός αστικού ιστού. Είναι πραγματική το 30 ότι πρέπει να πηγαίνουμε τόσο. Άρα θέλω να πω πολλές φορές, μια μητέρα η οποία, να τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα σχολεία, άργησε να πάει το παιδί στο σχολείο. Θα προσπαθήσει να πάει γρήγορα, να πάρει απουσία. Αυτές οι ταχύτητες που αναπτύσσει είναι εγκληματικές. Όπως και στα νησιά. Τώρα,
0: πάμε και στα νησιά για να δούμε τώρα πώς οδηγούμε εκεί που πάμε, και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και οι προορισμοί, οι πυρωτικοί που δεν έχουν κάποιοι πολύ καλούς δρόμους και οδηγούμε έχοντας όλη μας την οικογένεια μέσα αυτή τη φορά, έτσι, γιατί πάμε οικογενειακώς διακοπές και συνήθως το αυτοκίνητο, κύριε Μαρκουζο, είναι και φορτωμένο και με ένα φουσκωμένο στρώμα θαλάσσης. Με κάποια σωσίβια που μας κλείνουν, θεωρούμε ότι είναι και καλό, δεν χρειάζεται κιόλας, μας κλείνουν και όλο το πίσω τζάμι. Ναι, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλλον έχουμε πρόβλημα με την σύνδεσή μας.
1: Θα επανέλθουμε
0: σε λίγα λεπτά να πούμε εμείς.
1: Μας στέλνει εδώ ο χιλιάρχος ο μοτοσυκλετιστής. Πέρασε όχι επειδή χώρεσε, επειδή κράτησε την ψυχραιμία του και βρήκε τρόπο να επιζήσει. Εντάξει, τον χαρακτηρίζει με το βιτιοφόρο, δίχως να του πάρουν για λίγο καιρό το δίπλωμα και μετά θα είναι έτοιμος να δει τις οικογένειες στα μαύρα. Μην το αφήνετε έτσι, παρακολουθήστε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Εάν ξαναπιάσει τη μόνη αυτός ο άνθρωπος, υπεύθυνη θα είναι εκείνοι που του το επέτρεψαν να πιάσει τη μόνη. Εδώ πέρα, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν και τι ποινική μεταχείριση θα έχει ο συγκεκριμένος οδηγός. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε την εικόνα από την κάμερα και το είδαμε.
0: Ναι, και το είδαμε φαντάσου, και από την οπτική του μοτοσυκλετιστή.
1: Φαντάσου άλλες τέτοιες περιπτώσεις, πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέγαμε λοιπόν για τον τρόπο που οδηγούμε εκεί που πάμε στους προορισμούς, με αυτοκίνητα που είναι με όλη μας την οικογένεια μέσα και φορτωμένα συνήθως μέχρι την οροφή, ακόμα και με στρώματα θαλάσσης φουσκωμένα και τα σχετικά.
2: Σωστά, και προφανώς χωρίς ζώνες, γιατί δεν χωράμε να βάλουμε ζώνες. Ναι. Χαλαρώνουμε αρκετά στις διακοπές και βάσει της στατιστικής έχουμε περισσότερα και ατυχήματα και δυστυχήματα, τόσο στο σημείο αναφοράς μας, είτε αυτό είναι νησί είτε είναι υπηρετικά σημεία, και κυρίως και στις πόλεις που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι στις διακοπές δεν μειώνονται οι πιθανότητες, αυξάνονται, Γιατί υπάρχει σαφώς περισσότερος κόσμος στα νησιά, τα οποία το δίκτυό τους είναι δύσκολο πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι το δίκτυο. Και άρα στις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Και βλέπεις όχι μόνο αυτά τα φορτωμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και εκεί, τον τόπο αναφορά, τους κινούμενοι μέσα στα νησιά, στις πόλεις, στα χωριά, οπουδήποτε κινούνται και μεγαλύτερες ταχύτητες, καταναλώνουν αλκοόλ, δεν φορούν τα μέσα προστασίας που είναι η ζώνη και πολλές φορές βλέπουμε και μοτοσυκλετές οι οποίοι είναι σχεδόν γυμνοί. Mm-hmm. Δηλαδή με σαγιονερίτσα, με ένα μαγιό από κάτω, κοντό ενδεχομένως κάποια αγοράκια να μην φορούν καν μπλούζα από πάνω. Το αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, ιδίως ένα τόσο μη φιλικό περιβάλλον που είναι οι ξυρολιτιές δεξιά-αριστερά από το δρόμο, οι δρόμοι είναι ασθενοί, υπάρχουν κόσμος, πάρα πολύ κίνηση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουμε σε ένα όχημα.
1: Πάμε και στους άδειους δρόμους της Αθήνας, που αυτές τις ημέρες όσοι είμαστε εδώ στην Αθήνα βλέπουμε απίστευτες ταχύτητες να αναπτύσσονται.
2: Ναι, έχουν πάντως περιοριστεί γενικότερα όλα αυτά, τόσο με τον φόβο που φυλάει τα έρημα σε κάποιους ενδεχομένους έλεγχους που κάνει η τροχέα. Υπάρχουν ακόμα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κυρίως προς τα νότια ή στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε κάποιους κεντρικούς δρόμους. Ναι, συνηθίζεται είτε επίτηδες είτε κατά λάθος. Δηλαδή, αναπτύσσουν ταχύτητες επειδή είναι ο δρόμος παραπάνω από τα όρια. Τώρα τα λέμε παραπάνω από τα όρια, το όριο 70 να πας 80, οκ, δεν έγινε και κάτι. Mm-hmm. Αλλά όταν το όριο είναι 70 και πας 150, σε δρόμους που μπορεί να εισέλθει οποιοδήποτε από πεζό, ζώο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είναι ακραία εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή, το 140-150 στους δρόμους της Αττικής είναι ακραία ταχύτητα που βλέπουμε πολλές φορές.
1: Είναι ακραία, ναι.
2: Πάντως, για να μην βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος, να δούμε και την άλλη, ότι έχει λειτουργήσει λίγο, όχι η συμπεριφορά των πολιτών, δεν έχει βελτιωθεί. Έχει αναγκαστικά βελτιωθεί ο Έλληνας συμπεριφορά του, φορώντας τη ζώνη του, το κράνος.
0: Λόγω προστίμου. Ναι.
2: Λόγω προστίμου. Και να σας πω την αλήθεια, με δύο τρόπους αλλάζει συμπεριφορά κάποιος, ιδίως ένα σύνολο. Είτε με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που χρειάζεται χρόνια, δεκαετίες και από γενιά σε γενιά να περνάνε τα μηνύματα και να διαμορφωθεί τέλος πάντων μια οπτική κουλτούρα σε όλη τη χώρα, είτε με τον έλεγχο όπως πραγματοποιήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιοχές, χώρες, οπουδήποτε έχει λειτουργήσει σύστημα, ιδίως με κάμερες ή με αυστηρούς ελέγχους και εφαρμογή του νόμου, γιατί μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται. Mm. Βλέπουμε μια πολύ καλή έτσι ρύθμιση που έχει γίνει τώρα και με την τροχέα και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το καθολικό αλκοτέστ, το οποίο πολύ δύσκολα κάποιος περνάει και υπάρχει μια μείωση η οποία αποτυπώνεται και στο κομμάτι της κατανάλωσης στα μαγαζιά. 22% το 25 ήταν μια σημαντική μείωση, κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Το Vision Zero είναι τοπικό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κουμπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Φτάσαμε στους 500, νομίζω 20 πέρσι, 145 λιγότεροι από το 2024 και υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση αυτή τη στιγμή το πρώτο εξάμηνο, το οποίο λέει περίπου 200 νεκρούς για το πρώτο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί θα πάμε στους 400 το χρόνο. Είναι ακραίο το νούμερο όταν λέμε 400 νεκροί, είναι ακραίο.
0: Ναι, ναι, είναι ακραίο, είμαστε σε πολύμη κατάσταση.
2: Από τους 3.500 που ήταν τη δεκαετία του 90 που πέσαμε διαδοχικά, μέχρι τους 2.500, κολλήσαμε για αρκετά χρόνια στους 700, 800, 900. Τώρα για πρώτη φορά σημειώνεται μια μείωση και αυτό έγινε επειδή πραγματικά εφαρμόζεται ο νόμος.
0: Άρα πρέπει να έχουμε τη Δαμόκλειο σπάθη, λέτε, πάνω από το κεφάλι μας, διαφορετικά.
2: Όχι μόνο εμείς.
0: Να αλλάξουμε νοοτροπία δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υστερούμε σε σχέση με τους άλλους και τους διαφάνους. Δεν είναι πιο έξυπνοι, πιο χαζοί. Δεν είναι ότι υπακούν ή δεν υπακούν και εμείς δεν υπακούμε. Είναι σε μια διαδικασία που όταν εφαρμόζεται ο νόμος και ξέρεις ότι εφαρμόζεται, και εκεί δυστυχώς αποτυπώνεται ότι πολλές φορές βάζουμε το δίπλωμά μας πάνω από τη ζωή μας. Mm-hmm. Δηλαδή, φοράω το κράνος μου για να προστατεύσω το κεφάλι μου, το οποίο πρέπει να είναι δεμένο, γιατί βλέπουμε ότι 9 στους 10 φορούν κράνος, αλλά δεν είναι δεμένο. Mm-hmm. Άρα, μη δεμένο κράνος δεν θεωρείται φορεμένο. Ναι.
1: Τουλάχιστον είναι δεν το έχουν στο χέρι, κύριε Μαρκουίζο, όπως είχαν παλαιότερα, έτσι, στο χέρι.
2: Αυτό και αυτό. Αλλά το κράνος, αν δεν δεθεί, να φύγει. Πρέπει να είναι καλό, να είναι το νούμερό μας το σωστό. Να μην είναι ένα γιογκιό που το βρήκαμε, απλά το βάλαμε για το πρόστιμο. Το βάλαμε πραγματικά για να προστατευτούμε. Mm-hmm. Άρα, εγώ βάζω για να προστατευτώ και όχι για να μην μου πάρουν το δίπλωμα.
0: Κράνος γιατί βάζουν έστω και για να μην τους πάρουν πρόστιμο. Ζώνες πίσω, στα πίσω καθίσματα βάζει ο κόσμος ή πιστεύει ότι δεν είναι και απαραίτητο.
2: Ξέρετε, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να γνωρίζουν τη χρησιμότητα, αλλά δεν το κάνουν, δεν ξέρω τους λόγους. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει και κόσμος πραγματικά που δεν γνωρίζει τη χρησιμότητα στις πίσω ζώνες και το διαπιστώνω καθημερινά σε σεμινάριο που πραγματοποιώ.
1: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι, κύριε Μαρκουίζο, γιατί πρέπει να φοράνε και οι πίσω.
2: Πρώτα απ' όλα, είναι πιο επικίνδυνος ένας άνθρωπος που κάθεται στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη από ότι ο μπροστινός. Γιατί το λέω αυτό, για τον ίδιο, του τον εαυτό, είναι το ίδιο επικίνδυνο. Αν όμως ένας οδηγός φοράει ζώνη και ένας πίσω επιβάτης δεν φοράει ζώνη, είτε φοράει ο οδηγός μπροστά, είτε δεν φοράει, θα τον συνθλίψει μέσα της ορμής, της ταχύτητας, της καριέρας κινησίας που θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Θα δρανίσει το πίσω σώμα που δεν θα είναι δεμένο και θα συνθλίψει με τόνους δύναμης τον μπροστινό. Που συνήθως ο μπροστινός είναι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, οι κολλητοί μας που επιλέξαμε για συγγενείς μας. Δηλαδή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπαίνουν πολύτιμοι άνθρωποι για μας και εμείς μένουμε λυμμένοι κάνοντας το παγάκι στο σέικερ. Και κανείς δεν πιστεύει ότι η ζώνη, θα πιστεύουν μάλλον ότι θα τους κρατήσει το κάθισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κρατάει το κάθισμα αυτή τη σφοδρή σύγκριση. Άρα λέμε σε όλους, βάζουμε ζώνη σε όποια θέση είναι αυτή, διότι ένας θα την θλίψει τον άλλον, είναι απαραίτητη, ας περιμένουμε λίγο να μπορούν να τη βάλουν όλοι, να μην αφήνουμε κανέναν χωρίς ζώνη, εγώ πραγματικά δεν αφήνω κανέναν, και βέβαια θα πρέπει να λειτουργούν και συνδυαστικά. Δηλαδή, ξέρετε, και η μπροστινή ζώνη, επειδή έχουμε όλοι αερόσακους στο αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο αερόσακος και τι κάνει. Δεν είναι για να μην χτυπήσω στο ταμπλό ή να μην χτυπήσω στο τιμόνι ως οδηγός και συνοδηγός. Είναι, λειτουργεί συνδυαστικά μαζί με τη ζώνη, όπου συγκρατεί η ζώνη στο σύνολο του σώματος και το κεφάλι αδρανεί και σπάει ο αφιένας. Οπότε και έρχεται ο αερόσακος και λειτουργεί ως σωτήριος για αναπηρίες, οι οποίες δημιούργησαν με σπασμένα καρφιένες.
1: Τώρα, κύριε Μαρκουίζο, αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια και εσείς το έχετε συζητήσει και μαζί το έχουμε συζητήσει, το θέμα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια και πώς μπορούν αυτό να το εμπεδώσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες, έχω στο μυαλό μου μια πολύ εύλογη διαφήμιση που δείχνει τον πατέρα να μιλάει άσχημα οδηγώντας και το παιδάκι να ανακυκλώνει αυτή τη συμπεριφορά στην παραλία με ένα άλλο παιδάκι. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το μιμεί. Ως προς αυτό, το επίπεδο των ηλικιών των μικρών, γίνονται δράσεις αξιόλογες που να μπορούν να εκπαιδεύσουν από νωρίς τα παιδιά μας, τουλάχιστον ως προς τη συμπεριφορά την οδηγική?
2: Ναι, η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να του αλλάξει συνήθειες, που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθειες είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι ο μπαμπάς και η μαμά φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε ή γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά, βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο και με την ενημέρωση η οποία θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Ζητήσει το θέμα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια και πώς μπορούν αυτό να το εμπεδώσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες, έχω στο μυαλό μου μια πολύ εύλογη διαφήμιση που δείχνει τον πατέρα να μιλάει άσχημα οδηγώντας και το παιδάκι να ανακυκλώνει αυτή τη συμπεριφορά στην παραλία με ένα άλλο παιδάκι. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το μιμείται. Ως προς αυτό, το επίπεδο των ηλικιών των μικρών, γίνονται δράσεις αξιόλογες που να μπορούν να εκπαιδεύσουν από νωρίς τα παιδιά μας, τουλάχιστον ως προς τη συμπεριφορά την οδηγική?
2: Ναι, η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να του αλλάξει συνήθειες, που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθειες είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι οι μπαμπάς και η μαμά φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε ή γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά. Βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και με την...

0: συμπεριφορά την οδηγική.
1: Ναι. Η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να του αλλάξει συνήθειες, που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθειες είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι ο μπαμπάς και η μαμά φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε ή γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά, βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και με την ενημέρωση η οποία θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα, από ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τα νέα συστήματα που είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να υπάρχουν ενημερωτικά σπότ όπως στην Βόρεια Ευρώπη, να τηρείται ο κώδικας, να είναι αυστηρός, να ξέρει ο άλλος ότι δεν είναι ξέφρεγο αμπέλι πλέον η Ελλάδα, άρα τιμωρήσε. Και σιγά σιγά ελπίζω και είμαι σίγουρος πλέον, αν δεν σταματήσει αυτή η διαδικασία όπως έχει πάρει μπροστά η μηχανή και δουλεύει, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουμε από εκεί και κάτω. Okay. Γιατί υπάρχουν και οι αστάθμιες παράγοντες. Έχουμε 720.000 μοτοσυκλέτες. Σημαντική τώρα. Οι 720.000 μοτοσυκλέτες κινδυνεύουν καθημερινά. Είσαι επιτεθειμένος. Αν η οποιαδήποτε η παραμικρή πτώση θα έχει τραυματισμό.
2: Και δεν έχουμε πια μόνο μοτοσυκλέτες, έχουμε και πολλά πατίνια.
1: Ναι, και τα πατίνια είναι ένα θέμα. Αντιμετωπίστηκε νομίζω σωστά από από το Υπουργείο Μεταφορών. Η απαγόρευση προς ανήλικα παιδιά ήταν σωστή, γιατί είναι πραγματικά ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και τα παιδιά παίζουν με αυτό. Για τη στιγμή που είσαι σε δρόμο με άλλα οχήματα, κινδυνεύεις γιατί είσαι ευάλωτος χρήστης. Δεν σε βλέπουν, δεν σε υπολογίζουν, δεν σε παρατηρούν. Εύκολα μπορούν να σε χτυπήσουν. Και βέβαια, μια συμπεριφορά παίζοντας, σημαντικό αυτό που λέω το παίζοντας, μπορεί να κινηθεί παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του ΚΟΚ και χωρίς να έχει υπολογίσει το αποτέλεσμα μιας πολύ ανόητης πράξης. Και τα παιδιά, σύντος ξέρετε, δεν ήταν το πρόβλημα μόνο τα 12χρονα ή τα 14χρονα που κυκλοφόρησαν με αυτά στην αρχή της διαδικασίας, υπήρχαν και πιο μικρά, και 8χρονα. Και 9χρονα, 10χρονα, αυτά δεν καταλαβαίνουν.
2: Ναι, πολύ μικρές ηλικίες, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν αίσθηση φόβου, κανένα.
2: Όντως, όπως λέτε, το βλέπουν ως παιχνίδι. Είναι σαν το πλαστικό πατίνι που είχαμε στις πλατείες παλιά και κάναμε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, περιορισμένους, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά φορώντας ενδεχομένως έναν ωραίο εξοπλισμό ως άθλημα. Καταλάβατε. Δηλαδή, μέσα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν άλλα οχήματα, δεν είναι σωστό να κυκλοφορούν. Και το αντιμετωπίζουμε καλά. Και ότι θα ασφαλιστούν, εγώ ακόμα επιμένω στο κράνος. Το ότι ιδίως όσα νοικιάζονται, πώς θα μου προμηθεύσουν το κράνος. Διάβαζα προχθές ότι βρέθηκαν δύο τουρίστες με τέτοια πατίνια χωρίς κράνος και θα είχαν κλείσει. Ένα ζήτημα κι αυτό.
2: Κύριε Μαρκουίζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής. Και επειδή μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία και την κίνηση και όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε άρση το απαγορευτικό απόπλου από τις 4 Σεραφίνα και Λαύριο. Και έχουμε και πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
2: Οπότε αυτά που λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο Τίνου, ότι περιμένουν κόσμο και υπήρχαν και πολλά έκτακτα δρομολόγια ήδη, τα οποία δεν έφυγαν τα πλοία από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Επικοινωνήστε με το Λιμεναρχείο, να ξέρετε από τις 4 και μετά γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, αλλά επικοινωνήστε για να δείτε και την ώρα αναχώρησης και πότε ακριβώς θα φύγουν.
0: Και επίσης έχουμε και μία πυρκαγιά στην Τρίπολη της Αρκαδίας, με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη, και υπάρχει βεβαίως και συνδρομή από τις υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Έρεται στις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Αρκαδίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία νεμπριστής στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή για το. Ούτε μισή ώρα δεν μας έχει μείνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, στροφολογία.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχει μπει φουριόζος στο στούντιο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αγωνίσματα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, Δημήτρη.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και πολύ δυνατή μέρα σήμερα στο Κολύμπι, με τελικούς και μη τελικούς, αλλά θα σου κάνω μια τρίπλα, γιατί έχουμε την εξέλιξη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο πρόεδρος και ο διοικητής του Ολυμπιακού, συναντιέται με τον Βάσκο προπονητή για να καθοριστεί το μέλλον του και η συνέχεια και να γίνει και αποτίμηση με βασικό θέμα ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να περάσει στο Champions League και έμεινε στο Europa League. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το ραντεβού, που είπαμε ότι ήταν για τη μία ώρα το μεσημέρι, έκανε η ΠΑΕ του Ολυμπιακού, έκανε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία φαίνεται να κυματίζει η σημαία της ομάδας σε έναν ιστό. Αυτή ήταν η ενιγματική, θα έλεγα εγώ, ανάρτηση. Θυμίζουμε ότι ο 67χρονος Βάσκος έχει καταγράψει 122 αναμετρήσεις στον Ολυμπιακό, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες, 20 ήττες. Έχει πάρει το Conference League, έχει πάρει Πρωτάθλημα Ελλάδος, Κύπελλο Ελλάδος, Super Cup Ελλάδος. Τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ραντεβού που
0: άρα
2: είπαμε.
0: Άρα κρίσιμο λοιπόν ραντεβού
2: για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στις εξελίξεις στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι,
2: διότι πριν από λίγο στον ακοντισμό η Ελίνα Τσέκο είχε 59 μέτρα και 82 εκατοστά, πέρασε το, έριξε αυτή τη βολή 59-82. Η Τσέκο έχει όριο στον ακοντισμό, το όριο είναι 61 μέτρα, ήταν στο πρώτο γκρουπ, λογικά με αυτή τη βολή έχει περάσει στον τελικό. Περιμένουμε φυσικά το δεύτερο γκρουπ που είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά λογικά με το 59-82 έχει περάσει στον τελικό. Ο Καραλής πρώτο άλμα στα 5-60, το επικοντό, έχει διαδοχικά ύψη 5-25, 5-45, 5-60, 5-70, 5-80. Το όριο είναι το 5-80. Θα δούμε αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πάντως ο Καραλής είναι σε εξέλιξη, έχει περάσει άνετα το 5-60 και έχει ξεκινήσει και την προσπάθειά της η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο επτάθλο, ενώ ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό έκανε 3 άκυρα στο 5-25 και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ η Ελίνα Τζέκο για τη συμμετοχή της στον ακοντισμό.
3: Λοιπόν, ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις οργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος, σε μια έτσι ασταθές χρονιά που είχα. Όλα καλά, ευελπιστώ να είμαστε μέσα. Θα δούμε και τώρα με το επόμενο group τι θα γίνει και προχωράμε. Είμαι έτοιμη για τελικό. Η αλήθεια είναι ότι το άριξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα γιατί έμπαινα σφιγμένη. Και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Παρ' όλα αυτά, αν με το καλό είμαστε μέσα στο τελικό, θα είμαι μια πολύ διαφορετική Ελλήνα. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα χθες στη Στεφανίδη.
0: Πάμε στη Στεφανίδη, η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Φυσικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά η έκτη θέση είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία ότι έκανε 4-60 καλύτερο φετινό της. Είναι επιτυχία ότι επανήλθε. Είναι επιτυχία ότι μπόρεσε και ήταν σε μια μεγάλη πάλι διοργάνωση στην οποία έχει θριαβεύσει στο παρελθόν. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει πάρει 5 μετάλλια ευρωπαϊκά, 2 χρυσά και 3 αργυρά. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι επανήλθε. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της, πήγε στον προπονητή της και σύζυγό της, τον Μίτσελ Κρίερ, ο οποίος κρατώντας το παιδάκι του, το γιο του, που είναι το Τζόρτζ, που είναι 13 μηνών, πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 4-60, δεν μπόρεσε το 4-70. Είναι αθλήτρια πολύ πολύ μεγάλη και είναι και αθλήτρια που έχει δώσει το στίγμα της ακόμα και τώρα που είναι 36 ετών και λέει ότι θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, εκεί θα είναι 38. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κάνει μια διαχείριση μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια για να μπορεί να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Σίγουρα. Γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον Μπέμπι, έχοντας τον Μπατού, σε προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επί κοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως ήμουν κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 460 φέτος. Και τον είδα στο 4.70 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, είπε για τον άντρα της ότι τον έχει πιάσει μέση του, διότι αυτός κουβαλάει το παιδί.
0: Τον είδα χθες στη διάρκεια
1: του αγώνα.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό που λες τα οικογενειακά βάρη, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν κάποιον να φυλάξει τον μπέμπι. Και ο μπέμπις έρχεται μαζί στις προπονήσεις, πάει στους αγώνες, κάνει το προπόνηση η Στεφανίδη, το κρατάει.
1: Γρήγορα επανήλθε η Στεφανίδη. Επανήλθε
2: πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Έχετε πιστοποιήσει στο μέρος του μυαλού σας όμως ότι η Στεφανίδη είχε ένα κορμί δομημένο, ένα κορμί που μπορεί να τα απεξέλθει μετά από μια γένα, και αν προσέξει, γιατί το κορμί της ήταν γυμνασμένο. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Ότι
0: ναι, έχει και το σώμα μνήμη και μπορεί να επιστρέψει πιο εύκολα.
2: Έχει και επέστρεψε. Και λέει ότι τον έχει πιάσει μέση του. Γιατί αυτός
0: σε όλα τα πλάνα τον έβλεπες, γιατί τραβούσε και με το κινητό του και με την Στεφανίδη στις προσπάθειες.
2: Το πηγαίνανε σε παιδικό σταθμό στον Μπέρμιγχαμ.
0: Με το Μάνσι που
2: έβαλε. Ναι, και το είχε το παιδάκι. Εντάξει, σημαντικό είναι όμως, ξαναλέω, ότι η έκτη θέση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έμεινε στο 4.30, ήρθε 11η στον χθεσινό τελικό του επικοντό. Πολύ καλή εμφάνιση στο δίσκο. Ο Δημήτρης Παυλίδης, 64 μέτρα και 4 εκατοστά, πήρε την 8η θέση. Είναι η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει, η τρίτη καλύτερη της καριέρας του. Ήρθε με τη δεύτερη προσπάθεια, 8ος, πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τον Παυλίδη. Ξαναλέω ότι έχουμε σε εξέλιξη τώρα το επικοντό, όπου από το δεύτερο προκριματικό γκρουπ που ήταν και ο Ρίζος, μόλις τρεις έχουν περάσει τα 5.60. Θυμίζω ότι 5.60 έχει κάνει και ο Καραλής. Και σήμερα το απόγευμα τι έχουμε? Έχουμε τη συνέχεια του επτάθλου με Αναστασία Ντραγκομύροβα, τελικός στο ύψος. Ο Μέρλος και ο Μίτας συμμετέχουν. Αν περάσει, θα περάσει ο Καραλής, ο τελικός του είναι την Κυριακή το βράδυ, αρκετά αργά. Είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής ο τελικός του.
0: Πότε ολοκληρώνεται
2: την Κυριακή το βράδυ?
0: Μάλιστα.
2: Σάββατο τελείο. Αύριο έχουμε και τελικό στο Τριπλούν, 10 και 4 το βράδυ. Και είναι και ο τελικός την Κυριακή του ακοντισμού, που λογικά θα περάσει η κυρία Τζέκο, όπως φαίνεται με αυτό το 52 που έριξε, 52-90 θα περάσει. Συγγνώμη, 59 είπα. Την Τσέκο. Η Τσέκο, λοιπόν, φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι σύμφωνα με αυτά που είναι σε εξέλιξη του αγωνίσματος θα μπορέσει να είναι στον τελικό. Πάμε τώρα στην κολύμβηση.
0: Πάμε στην κολύμβηση.
2: Για να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στο κολύμπι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε στις 7.30 ώρα 100 πεταλούδα γυναικών τελικός, Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Στις 8 παρά 1 λεπτό 50 πρόστιο ανδρών είναι με τον Χρήστου να μετέχει στον τελικό του αγωνίσματος, στο 50 ύπτιο, συγγνώμη. Επίσης έχουμε την Παυλοπούλου μετά μεικτή ατομική γυναικών στον ημιτελικό, την Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων στις 9 το βράδυ και τον Σίσκο στον ημιτελικό στα 200 πεταλούδα.
0: Α, έμπλουσε το πρόγραμμα.
2: Ο Απόστολος Χριστού χθες προκρίθηκε, είπαμε, στο σημερινό τελικό. είναι στις 9 παρα 10, συγγνώμη, σημείωσε 22-44 στον ημιτελικό το 50 Ήπτιο, είναι πρωταθλήτης Ευρώπης το 2022 και το 2024 και πάει να κάνει την τρίτη παρουσία του σε βάθρο, σκοπεύει το χρυσό μετάλλιο, λέει όμως ότι πρέπει να είναι υπέρβαση για να ανέβει στο βάθρο, για να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Άρη, θέλω να διώξω την εκκίνηση για αποσυντονίστηκα και ήμουν πιο άργος στο πρώτο 15. Αλλά είναι πιο γρήγορο το πρωί και κάπου εκεί περίμενα να κολυμπήσω. Θέλω πιο γρήγορα, αλλά το ότι έχω μια θέση στο τελικό είναι πολύ σημαντικό. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, χρειάζεται υπέρβαση έτσι ώστε να βρεθώ στο βάθρο. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω και το παλιό ρεκόρ. Και από εκεί πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθρο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
2: Είπαμε ότι από τον πρωινό προκριματικό πέρασαν στα τελικά. Μάλλον τα χθεσινά ημιτελικά πέρασαν σήμερα στα τελικά, στα 100 πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ντουντουνάκη περίμενε 5 ολόκληρα χρόνια, προσπαθούσε από το Τόκιο να είναι στους τελικούς. Ήταν στην καταραμένη ένατη θέση και το κατάφερε, έκανε 56-99 στον ημιτελικό και είναι στο σημερινό τελικό. Πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Επίσης πέρασε και η Δαμασιώτη, που θα τη δούμε το απόγευμα στον τελικό, με 57-87, είναι 8η καλύτερη επίδοση. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο προκρίσεις στα ημιτελικά. Η Νικόλ Παυλοπούλου με την 7η καλύτερη επίδοση στα 200 μεικτή ατομική 2:13:38 και ο Απόστολος Σίσκος ήταν αργυρός στα 200 ύπτιο, αγωνίστηκε στα 200 πεταλούδα, ήταν τέταρτος στη σειρά του, 1:57:06 πέρασε με την 10η επίδοση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τελικό με Ντουντουνάκη Δαμασιώτη 100 πεταλούδα, τελικό με τον Χρήστου που θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, τελικό με τη Βασιλάκη και δύο ακόμα ημιτελικούς με Σίσκο και Παυλοπούλου.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με την κολύμβηση και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια, γιατί ωραία, και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ενδιαφέρει και εσένα για την ΑΕΚ.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, έχουμε είδηση από τον Στίβο.
3: Ναι, με το 59-82 η Ελίνα Τσέκο προκρίθηκε για τον τελικό του ακοντισμού. Έτσι τελείωσε και το άλλο γκρουπ και περνάει στον τελικό του ακοντισμού η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, η Ελίνα Τσέκο. Θα τη δούμε στον τελικό του ακοντισμού. Είπαμε ότι τον προκριματικό έκανε 59-82. Λοιπόν, τώρα έρχεται εβδομάδα με πολύ μπάλα.
2: Ναι.
3: Ξεκινάμε, η ΑΕΚ την Τρίτη παίζει για τα play-off του Champions League εκτός έδρας με την Λεύσκη Σόφια στις 10 το βράδυ. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει το δεύτερο. Εάν προκριθεί, πάει στη League Phase του Champions League. Εάν αποκλειστεί, θα πάει να παίξει League Phase Europa League. Εκεί που είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Εντάξει, έχει το μαξιλαράκι ό,τι και να γίνει.
2: Ναι. Και το καλό που τη θέλω βέβαια να συνεχίσει το Champions League. Τώρα εγώ το λέω όπως Ελισάβετ.
3: Εσύ το λες, αλλά...
2: Η Κατσαμπέκη
3: δεν παίρνει. Ότι δεν παίρνει.
2: Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Κατσαμπέκη.
4: Θα συμφωνήσω με την Ελισάβετ Σαλαμάρα όσο πω σε αυτό το, και αυτό το θέμα.
3: Λοιπόν, τώρα, play-off Europa League.
4: Την προσπερνάει εντωμεταξύ.
3: Όχι, την προσπερνάω. Εγώ άκουσα την άποψή σου.
4: Αλλά τέλος πάντων.
3: Τίποτα.
4: Ζητήθηκε και υπόθηκε.
3: Play-off του Europa League την ερχόμενη Πέμπτη. Όφη υποδέχεται την Τσέσκα Σόφια. Την κανονική Τσέσκα, την ιστορική. Την ομάδα του στρατού.
4: Όχι το 1948,
3: την Ιμιτασιόν.
4: Ναι, το μάθει αυτό.
3: 8 η ώρα παίζει στο Παγκρίτριο πρώτο παιχνίδι. Είναι play-off Europa. Την άλλη εβδομάδα θα πάει στη Σόφια. Και αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί, πάει στη League Phase του Conference.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε
4: και αυτό έχει μαξιλαράκι.
3: Έχει μαξιλαράκι.
2: Τώρα, το μαξιλαράκι δηλαδή, πέρασε απευθείας ο ΠΑΟΚ όμως.
3: Οι τρεις ομάδες, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πάνε ό,τι και να γίνει, θα είναι στην Ευρώπη.
2: Πολύ
3: τώρα, πρώτο να σου πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει Playoff Conference League. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στο ΑΚΑ με τη Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία.
2: Ναι.
3: Πάει μετά δεύτερο παιχνίδι στη Τσεχία. Αν προκριθεί, προκρίνεται. Συγχαρητήρια, πάει στη League Phase του Conference.
2: Αν όχι.
3: Αν όχι, πάει στο σπίτι του.
2: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό.
3: Δεν έχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο είναι και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χθες έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ.
2: Και αποχαιρέτησε το Europa.
3: Αποχαιρέτησε το Europa και θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη με την Μπραν από την Νορβηγία. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Μια ψιλοάγνωστη ομάδα, αλλά έτσι όπως θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι.
2: Ναι. Δεν πάει καλά το πράγμα.
3: Ναι.
2: Για τον
3: ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει και αυτό Playoff Conference. Αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Conference. Mm-hmm. Αν αποκλειστεί,
2: όπως ο Παναθηναϊκός, σπίτι του.
3: Αντίο ζωή. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, τώρα
3: είναι αντίο ζωή για αυτές τις ομάδες. Αν πας από τόσο.
2: Εγώ είμαι πιο ευγενική, εντάξει, δεν λέω.
3: Ναι, είσαι καυστική όμως και δεν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε για να.
2: Φαίνεται, πίστεψε με.
3: Για να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ 3-2 έχασε στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Πλήρωσε τα λάθη του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Χαλάρωσε πολύ αμυντικά. Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση. Και όχι μόνο αυτό, έχει και το πλήγμα ότι μετά το 3-2 που μείωσε, είχαμε δύο κόκκινες κάρτες σε δύο παίκτες του, στον Αντρία Ζίβκοβιτς και στον Γερεμέγεφ, οι οποίοι δεν θα παίξουν στα παιχνίδια, στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ στο 77, για το οποίο διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, ήταν στο 77 ελέο ΒΑΡ. Προηγήθηκαν οι Βέλγοι στο 19 με τον Πέτρο, στο 34 ο Αντρία Ζίβκοβιτς το 1-1, ο Αμπρός 2-1 στο 47, 55 Σικάν 3-1, δηλαδή όταν και χάνει 3-1, είναι και πάλι αντίο ζωή, να το πούμε απλά, και ο Γερεμέγεφ στο 88 με πέναλτι έκανε μείωση σε 3-2. Έτσι ένα κακό ΠΑΟΚ. Φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος για το Europa. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για να σας πω μετά τι έκανε και ο Καραλής, αν προκρίνεται και πώς.
5: the goal that they don't allow is totally regular.
6: Θεωρώ ότι μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο θυμόνται δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διευθυντές ένα πέναλτι πέρα μας σε μια φάση με τον Πιανκόνεν. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν μέσα από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της Κυριάδα, θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο μερό, επειδή υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις όπως είχα και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα, κάποια λίγα από το αντίπαλο. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο κομμάτι του πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό, προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω. Αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
2: Λοιπόν. Και τέλος το ποδόσφαιρο, και έχουμε και άλλη θετική είδηση από το Στίβο.
3: Ναι, πριν από λίγο, στο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με μόλις μια προσπάθεια έκανε ένα 5.60, θυμίζω το όριο 5.80, πέρασε στον τελικό την Κυριακή 9.30 ώρα, όπου εκεί θα απολαύσουμε μια μονομαχία με τον Ντουμπλάντιτς, τον μεγάλο Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Καραλής δείχνει.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσει το Πανευρωπαϊκό Στίβου με μια μεγάλη επιτυχία και με ένα μετάλλιο από τον Μανόλο.
3: Και θυμίζω ότι είπαμε πριν από λίγο ότι πέρασε και η Τζέκο στον τελικό του κοντισμού, οπότε καλά νέα, σας ευχαριστώ, καλά περάσαμε.
4: Εμείς
3: πείτε στο τέλος για το μεσημέρι τι θα έχουμε, γιατί ακολουθώ πιστά το μενού.
2: Όχι, κοίτα να δεις τώρα.
4: Μιλήσει αρκετά για
2: θα σου πω τώρα, μιλήσαμε για μενού. Σήμερα, επειδή έχω προετοιμασία για το γλυκό το ωριανό.
3: Το οποίο εμείς δεν θα γίνουμε.
4: Ναι,
3: ούτε εγώ ούτε η κυρία Κατσαμπέκη.
2: Πρέπει να πάω να κάνω προετοιμασία και τα λοιπά. Και θέλει αρκετή ώρα να κάνω τον κορμό. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο για να κάνω και μαγειρική. Η μαγειρική θα πάει και δευτεία για αύριο.
3: Επειδή έρχεται δύσκολο απόγευμα με πολύ κολύμπη, κυρία Κατσαμπέκη.
4: Εγώ θα είμαι εδώ, θα σου κρατώ το χέρι σταθερά. Μαζί θα πάμε.
2: Νομίζω μαζί θα κολυμπήσετε.
3: Με τέσσερι τελικού. Και δύο ημιτελικούς για τα ελληνικά χρώματα.
4: Εδώ θα τα λέμε όλα στα δελτία ειδήσεων.
2: Με πολλοκέφαλο θα φύγεις από
3: εδώ.
2: Όχι,
3: θα έχουμε, ευχαριστώ να σας πω, θα έχουμε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι για φαγητό.
2: Όταν λες ελαφρύ, έτσι δώσε έναν ορισμό.
3: Μια ομελέτα, κάτι τέτοιο. Όχι, ελαφρύ.
2: Εντάξει, εντάξει.
3: Και μετά λίγο παγωτό για να σβήσει.
2: Θα παραγγείλεις ομελέτα.
4: Να σβήσει ομελέτα.
3: Θα δω κάπου, θα πάω για μία
4: ώρα. Όχι, Ελισάβετ, θέλει παγωτό για να σβήσει την ομελέτα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε χθες με την διαιτολόγο, ένα παγωτάκι.
4: Δεν λέγαμε.
2: Να σου πω, δεν σου κάνει και εσένα μια φέτα καρπούζι, ας πούμε, που έλεγε διαιτολόγος χθες.
3: Παγωτό θα φάμε. Φράουλα θα φάμε.
4: Μια φέτα καρπούζι με παγωτό.
3: Η λεμόνη, τέτοιο.
2: Έχεις την εντύπωση ότι επειδή είναι φράουλα είναι πιο light κάτι.
3: Όχι, είναι πιο δροσιστικό για μένα.
2: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, γεια σας κορίτσια, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας, Μητρή. Αχ, Βρελένη, σε λυπάμαι.
4: Αχ, βρε Ελισάβετ, και εγώ με λυπάμαι.
2: Γιατί σκέφτομαι ότι εδώ θα είναι ανοιχτές όλες οι τηλεοράσεις το απόγευμα, όλο το απόγευμα και το βράδυ. Και ενώ μπορεί να γίνεται σε άλλα πράγματα της τρελής, εσύ θα ακούσω όλα τα θλήματα.
4: Όλα αυτά, και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο Δημήτρης τα ζει κιόλας. Δηλαδή, όταν γίνεται η προσπάθεια του αθλητή. Ο Δημήτρης.
2: Είναι κερκίδα ο Δημήτρης.
4: Ακριβώς.
2: Μα είναι όμως. Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Συμπάσχεις κι εσύ.
4: Οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Εντάξει.

0: αναφέρθηκε σε αυτό το σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα, να πούμε ναι. ότι πρόκειται για ένα φορτηγό που συγκρούστηκε με γιο ταχύ και έχουμε 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Είναι κλειστό το ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Έτσι, σοβαρό τροχαίο με τραυματίες 8. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να γίνει η διακομιδή. Είναι κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο. Υπάρχουν εκεί ουρές χιλιόμετρων. Πολλοί οδηγοί οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση που έχει δημιουργηθεί.
1: Και ο Σεπολιώτης αναφέρεται στον διαβόητο, όπως λέει, οδηγό του βιτιοφόρου, mm-hmm. που θα λέει πέρα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να κατηγορηθεί για απόπειρα φόνου με δόλο. Αυτός λέει αν ζούσε στον Καναδά και φυλακή θα πήγαινε και θα του απαγόρευαν τη διαβίου οδήγηση. Είπε και ο Θοδόσης Πάνου ότι αυτή είναι η αρχική αντιμετώπιση που θα έχει από τον νόμο. Γιατί θα πάει και σε εισαγγελέα προφανώς.
0: Βεβαίως θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία για το
1: και θα δούμε γιατί
0: οδηγό.
1: Η κατηγορία για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι προφανώς. Για κατηγορία δεν θα είναι μόνο διοικητικού προστίμου ή οτιδήποτε.
0: Κάπου εμείς εδώ σταματάμε. Ναι. Ολοκληρώνουμε αυτό το πενθήμερο.
1: Των μαραθώνιων τετράωρων εκπομπών πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, όπως είπες και εσύ, πολύ πετυχημένα. Και ευτυχώς που δεν έχεις βάλει και το βραδινό δίπλα.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, το κράτησα αυτό. Λοιπόν, για αυτές τις μέρες λοιπόν ήμασταν εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και η Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Σήμερα είχαμε μαζί μας τον φανταστικό, καταπληκτικό Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Ειρήνη Κούρτη.
0: Την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή της. Και θα έλεγα, Ελισάβετ, έτσι να κλείσουμε αυτό το πενθήμερο με ένα τραγούδι για τις Μαρίες μας.
1: Για τις Μαρίες μας. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το αφιερώσω στη δική μου Μαρία, στην κόρη μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Να είναι καλά όλες οι Μαρίες, οι Μάροι, οι Παναγιώτες, οι Παναγιώτιδες, οι Δέσποινες, όποιος άλλο γιορτάζει και τον έχω ξεχάσει, συγγνώμη. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί αύριο είναι γιορτή για όλους. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλό απόγευμα.

0: GMP. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Το ξέρα. Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Έρεται σε μία ώρα το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο είχε τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Από τα δύο λιμάνια θα πραγματοποιηθούν έκτακτα και τροποποιημένα δρομολόγια πλοίων. Κανονικά εκτελούνται οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς εξόδου των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής Κεριών θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιές σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Εργαδίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία εμπριστής στη Σύνδο. Δήλωσε ότι έβαλε τις 6 φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στον κυριακάτικο τελικό του επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Εκτός τελικού έμεινε ο Γιάννης Ρίζος που είχε 3 άκυρα άλματα. Στον αγωνισμό πέρασε τον τελικό που θα γίνει την Κυριακή η Ελίνα Τζέκο με βολή στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι στον αέρα σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Τα email σας στο studio@papakirialfm.gr, SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.

κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, όσοι είστε στο σπίτι, όσοι δουλεύετε, κάποιοι βέβαια θα πείτε στην παρέα μας και αργότερα, και έχουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα. Το έχετε ζητήσει βασικά, αν και το είχα και εγώ προγραμματίσει, και αναφέρομαι στον Άκη Πάνου. Σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν Άκη Πάνου. 15 Δεκεμβρίου του 1933 γεννήθηκε αυτός ο πολύ μεγάλος λαϊκός συνθέτης και στιχουργός. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια τα οποία έχει γράψει και το στίχο, έχει γράψει και την μουσική. Έφυγε τον Απρίλιο του 2007, Απριλίου του 2000, δικημένος από τον καρκίνο. Μπαίνω κατευθείαν στα τραγούδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι που εμφανίστηκε ο Άκης Πάνου στην μουσική σκηνή το 1958, το οποίο έγραψε τους στίχους ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά πολύ μεγάλος στιχουργός που έτσι συνεργάστηκαν. Είχε ξεκινήσει και από το μαγαζί που είχε ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης, και το τραγουδάει και την Γκρέη μαζί με τον Γιάννη Κυριαζή. Το τραγούδι αυτό, επαναλαμβάνω, του 1958, θα το καταλάβετε και από την ηχογράφηση, λέγεται «Το παιδί μου απόψε».

Μετά την Πολυπάνου, σειρά έχει η Λίτσα Διαμάντη. Ο τίτλος είναι «Και τότε», ή «Άλλοι το γνωρίζετε, σ' αγαπώ», και στοιχική μουσική του Άκη Πάνου.

Ήμουνα σίγουρος ότι κάποιοι θα στείλετε αυτό το οποίο έστειλε η κυρία Νίκη από τον ζωγράφο. Ακούστε κυρία Νίκη, το αφιέρωμα έχει να κάνει στον δημιουργό, τον καλλιτέχνη, τον στιχουργό, τον συνθέτη. Δεν κάνω αφιέρωμα στον άνθρωπο πάνω. Δεν τον ήξερα, καταρχάς. Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι έκανε και πώς πέθανε και που σκότωσε τον σύντροφο της κόρης του. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν εξυπηρετήσε τίποτα. Δηλαδή το να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή αφιέρωμα στον πάνω, όχι εγώ, οποιοδήποτε, δεν σημαίνει ότι προβάλλει σαν πρότυπο κλπ. Γιατί μου λέτε για φωνιάδες. Μιλάμε για τον καλλιτέχνη. Και είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία, επειδή έχει ξανατεθεί το θέμα, συμφωνεί μαζί μου. Θα παρακαλέσω λοιπόν, μη χαλάτε την εκπομπή. Ακούμε τα τραγούδια. Εκεί στεκόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες, και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, που διαφωνούμε με τον τρόπο της ζωής τους, με τον τρόπο που εκφράζονται, με κάποια πράγματα που έχουν κάνει, που έχουν πει. Αλλά από εκεί και πέρα το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι κάτι το διαφορετικό. Έτσι, εάν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή, δεν ξέρω αν τα τραγούδια του τα αγαπάτε. Κάποια είμαι σίγουρος ότι τα αγαπάτε, τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε. Θα δείτε ότι μέχρι τις 5 θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Θα ακούσουμε ανεπανάληπτες επιτυχίες, διαχρονικές επιτυχίες. Συνεχίζουμε με το Λιποσκόπουλο. Χωρίς αυτήν, στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο. Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Έρεται σε μισή ώρα το απογορευτικό απόπειλο από Ραφίνα Κελαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε βαθύ κυλοφθειότητας και Τρίπολη Αρκαδίας. Υπό έλεγχο τέτοια φωτιά στην περιοχή Αγορά Δράμας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση

0: Συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Σε εκείνη τη συνάντηση μίλησαν για το φόνο του Πάνου για τον οποίο δεν έδειχνε μετάνιωμένος, μα ποτέ δεν μετάνιωσε ο Πάνου για το φόνο. Αυτό το ήταν σαφέστατο, το είπε και στην ακροματική διαδικασία, στη δίκη, όπου τιμωρήθηκε με ισόβια τότε, έτσι. Λοιπόν, έκαναν σχέδια, λέει, για το μέλλον. Στο γλέντι που ακολούθησε μετήχαν και οι αστυνομικοί που το συνόδευαν στη φυλακή. «Στέλιο, έχω μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα τους πάω πάλι μέσα», έλεγε γελώντας ο Πάνου για τους συνοδούς του. Λίγους μήνες μετά, ο Άκης Πάνου έφυγε από τη ζωή και τον ακολούθησε ένα χρόνο μετά ο Στέλιος Καζαζίδης. Λοιπόν, ρολόι κομπολόι, τεράστια επιτυχία της εποχής που είχε γράψει η Άννα Ιμπαγκυρτζή, η μουσική του Άκη Πάνου. Μιλάμε για 1967.

10 χρόνια μετά, 1977, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών του Άκη Πάνου. Θα ακούσουμε τον Τρελό με τον Μανώλη Μητσιά.

τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο πιο αγαπημένο μου τραγούδι του Άκη Πάνου. Το πρώτο είναι «Η ζωή μου όλη» με το Στέλιο. Το δεύτερο είναι «Το πρέπει» με Δημοσχολιού. Πραγματικά είναι πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι, το οποίο και η στίχη και η μουσική είναι του Άκη Πάνου, όπως και αμέσως αυτό που ακολουθεί με τη Μαρινέλα. Το αγαπάτε, το θέλετε, το ζητάτε, για κοίτα με στα μάτια.

0: FM.
1: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ήρθε η ώρα για την πιο μεγάλη ώρα. Έτσι το καταλάβατε. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που γεννιέται η ζωή. Η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή. Και αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Γιώτα Λίδια, τραγούδι του 1967 και στίχη και μουσική του Άκη Πάνου.

Θα ακούσουμε μία ακόμα τεράστια επιτυχία, διαχρονική, κομματάρα, Στράτος Διονυσίου του 1972, στο σταθμό του Μονάχου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

ταιριάζει τώρα να κολλήσουμε και το 7 νομά σε ένα δωμάτιο, Χαροκόπου, πάλι με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Όλα αυτά τα έχει γράψει, είναι και στέχικη μουσική του Άκη Πάνου. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα απαγορευμένα της εποχής εκείνης. Το έχουν ζητήσει ο Πάνος, ο Χρήστος, η κυρία Φιλιό. Λοιπόν, το κλέ. Το κλέ με φωνή του Θοδωρή Κατσαρή. Θα καταλάβετε, κόβει τις λέξεις, αλλά έχουν τεράστιο νόημα αυτά. Λοιπόν, 7 νομά σε ένα δωμά και το κλέ.

Ο συγχωρεμένος ο Ηλίας ο Μπαζίνας που τον ρωτούσα για πολλά πράγματα, τον ήξερε τον Άκη Πάνου και μου έλεγε ότι είχε τείχο, δεν σ' άφηνε να τον μάθεις, να τον εξερευνήσεις. Και μου έλεγε ο Ηλίας ότι ενδεχομένως και ο ίδιος ο Πάνου να μην ήξερε καλά τον εαυτό του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας. Και κάποια στιγμή που είχαμε βρεθεί με τον Γεραμάνη, όταν είχαμε πιάσει την κουβέντα για τον Πάνο, του είχα πει εγώ ότι τον είχα ρωτήσει, γιατί είχε γράψει περίπου 240 τραγούδια. Του λέω, τόσοι συνθέτες έχουν γράψει εκατοντάδες. Γιατί ο Πάνο, εφόσον είχε να βγάλει κάποια πράγματα, μου λέει γιατί δεν γούσταρε να τον εκμεταλλεύονται οι εταιρείες. Έλεγε ο Πάνο, θα κάθομαι εγώ να γράφω και να θησαυρίζουν όλοι αυτοί, και έλεγε κάποια ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Σας το λέω λιγάκι να μπορέσουμε να μπούμε όσο γίνεται, να καταλάβουμε λίγο τη φιλοσοφία του ως άνθρωπος, γιατί αυτά τα οποία ακούτε τώρα, είτε μέσα από τους στίχους είτε μέσα από τη μουσική, ουσιαστικά βγάζουν στον αφρό ένα κομμάτι του Άκη Πάνου. Ιδιαίτερο τραγούδι, ξεχωριστό, δεν τα ακούσα αυτά τώρα εύκολα στα ραδιόφωνά μας. Το έχει γράψει ο Κώστας Ζωσιμόπουλος, η μουσική είναι του Άκη Πάνου, μέσα στο Μιστόκλητο Τσαρδί με τον πρόδρομο Τσαουσάκη.

Η ώρα που περιμένατε πολύ. Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού. Του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει να παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Στέλιος Χατζατζίδης.

Μου λέει ο Σάββας, ωραία τραγούδια επέλεξες. Ό,τι αφορά την προσωπικότητα του Άκη Πάνου, προφανώς και δεν ήταν λουλούδι, όμορφο και βοδιαστό. Εντάξει. Άννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για μένα, για την οικογένειά μου. Επειδή είσαι κοινωνικός λειτουργός, δεν το διαβάζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι να το παρεξηγήσουν και δεν χρειάζεται. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάσω στην αρχή που λες ότι είμαι σπίτι και μπορώ να ακούσει. Το έπιε τα χείλη σου και χάνομαι σε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια από το εξαιρετικό Πάνου. Δεν ήξερα ότι το έχει πει και ο Καζατζίδης, αλλά εσείς, σαν μεγάλος λάτρης, σίγουρα θα το βάζετε σε δική του εκτέλεση. Τα άλλα άστα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Βασίλης, πολύ ωραία εκπομπή με τα διαμάτια του τεράστιου Πάνου. Ένας γίγαντας της μουσικής που τίμησε, λέει, τα πατελόνια του κάνοντας ένα έγκλημα τιμής. Καταδικαστέω μεν, μονόδρομος δε. Δεν σημαίνει τα διαβάζω, δεν σημαίνει τα υιοθετώ. Διαφωνώ βέβαια σε αυτό, ότι ήταν μονόδρομος. Εν πάση περιπτώσει, μην το βαρύνουμε, εξάλλου τελειώνουμε σε λίγο. Η κυρία Ευαγγελία λέει για άλλη μια Κυριακή ένα εξαιρετικό αφιέρωμα σε έναν από τους καλύτερους λαϊκούς συνθέτες και στιχουργούς. Τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν. Όντως, συμφωνώ με την κυρία Ευαγγελία από τα Μελίσια, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν. Γιώργος Μαργαρίτης, στίχη, μουσική, Άκης Πάνου, δεν είσαι εσύ.

0: Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβληση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα.

0: Air.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι. Κυρία Αντίνα μου που με ρωτούσατε, τώρα θα ακούσετε, προφανώς το περιμένετε. Σαφώς πολύ μεγάλο κομμάτι. Όταν σημάνει η ώρα, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το έχει γράψει η Άννα Επαγγελτσή, η μουσική του Άκη Πάνου.

Άλλη κομματάρα, βγήκε μοσχολιού, πήρε από το χέρι σου νερό και τους στίχους και η μουσική ο Άκης Πάνου. Μας το έχει ζητήσει και ένας φίλος, ο Γιάννης ο Μπαρδουνιώτης. Γιάννη, για σένα.

Λοιπόν, μου λέει ο Σπύρος, στα τραγούδια του Άκη Πάνου συνήθως παίζει ο τεράστιος Κώστας Παπαδόπουλος. Θα άξιζε μια συνέντευξη μαζί του. Γιάννης και Βάσο Ποσοπόλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρέτσα και εγώ μαζί σας το κρασάκι και είναι και αφιερωμένο τα δύο επόμενα τραγούδια. Το θέλω να τα πω του με τον Γιώργο Νταλάρα και το Η Κοινωνία είναι πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πάμε λοιπόν για να προλάβουμε τρία τραγούδια ακόμα. Δύο Στράτος, ένα Στέλιο. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο βέβαια. Του Στράτου θα ακούσουμε το Ήταν Ψεύτικα και το Νάχα το Κουράγιο. Μάλλον το Νάχα το Κουράγιο πρωταγενή, έτσι. Το Νάχα το Κουράγιο και το Ήταν Ψεύτικα.

0: Φτάσαμε στο φινάλε με το ζωή μου όλη, αυτό που περιμένετε πάρα πολλοί κόσμος. Έχω δίπλα μου το δάσκαλο τον Γιώργο Γιάννη και μου λέει ότι θα ακούσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ή το μεγαλύτερο τραγούδι.
1: Αυτός το θεωρούσε το καλύτερό του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αφού το λέει ο Γιάννης, τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζωή, κυρία Εύα, που έχετε τη μουσική δυνατά, ο Λάζαρος, τους ομογενείς μας. Ειδικά πολλούς από Αμερική, Χιούστον, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Αστόρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ζωή μου όλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό.

0: χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shave είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shave από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Μυρίζουν εδώ και δεκαετίες αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Διαθέτουν προσωπικότητα, στυλ, φανατικό κοινό και μια ιδιαίτερη νοσταλγική αισθητική, άρρηκτα συνδεδεμένη με καλοκαίρι και Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, τα θερινά σινεμά απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Με μουσικό θέμα λοιπόν, τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν. Η ιστορία των θερινών σινεμά στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 1900. Η καινοτομία που έγινε συνήθεια άρχισε από πλανόδιους που έστειναν ένα μεγάλο πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το κοινό συνεπαρμένο παρακολουθούσε τις ασπρόμαυρες κινούμενες εικόνες που εκτυλίσσονταν κάτω από τον έναστρο ουρανό. Οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι ανοίγουν τη δεκαετία του 1910. Μία αυλή ή μία ταράτσα με λίγο χαλίκι, μερικές πλαστικές καρέκλες και ένα κομμάτι πανί είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι πρώτοι ανοιχτοί χώροι προβολής που συνδυάζουν το σινεμά με την νυχτερινή διασκέδαση. Η τάση που σήμερα έχει επανέλθει στη μόδα και θέλει τους θερινούς να σερβίρουν ποτά, κοκτέιλ, φαγητά είχε ξεκινήσει 100 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι θερινοί κινηματογράφοι είχαν δωρεάν είσοδο, όμως υποχρέωναν τους παρευρισκόμενους να αγοράζουν το ποτό τους. Το εισιτήριο καθιερώθηκε 2 δεκαετίες μετά, τη δεκαετία του 30, όταν οι θερινοί κινηματογράφοι είχαν πια εξαπλωθεί για να φτάσουν με τα πολεμικά σε μια αλματώδη ανάπτυξη. Τα θερινά σινεμά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Γιάννη Καραγευρέκη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ο οποίος θα σας καλέσει απόψε να θυμηθείτε όμορφες στιγμές από τους ελληνικούς θερινούς κινηματογράφους. Ποιες είναι οι ταινίες λοιπόν που αγαπήσατε παρακολουθώντας τις πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά και ταυτόχρονα ποιες είναι οι μουσικές που τις συνοδεύουν? Όλα αυτά θα τα μοιραστούμε για τις επόμενες 3 ώρες, τώρα που πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και έχουν ανοίξει οι θερινοί κινηματογράφοι, ταυτισμένοι απόλυτα με το ελληνικό καλοκαίρι, αγαπημένη μορφή διασκέδασης για όλους μας. studio@atrialfm.gr για τα email σας και βέβαια το 211-200-8200 στην διάθεσή σας για μουσικές προτάσεις και αναμνήσεις αποκλειστικά από θερινούς κινηματογράφους.

Ο Πολάνκα φέρνει αυτόματα στο μυαλό τη δεκαετία του 60. Το συγκεκριμένο τραγούδι βέβαια ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Catch Me If You Can. Γεια σου Νίκο, είχα δει μου λέει το Braveheart σε θερινό κινηματογράφο εκεί στη δεκαετία του 90 και με συνεπήρε το soundtrack του James Horner. Ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια, Νικόλα, εκεί στη Λέσβο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέτη, υπέροχο λέει θέμα το απόψινό, καλή δύναμη, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, έχω δει το email το οποίο έχει στείλει και θα το διαβάσω την ώρα που θα διαλέξω και ένα μουσικό θέμα από τα 11 που μου έχει στείλει. Καλησπέρα Σόφη μου, καλώς βρεθήκαμε με τον Λουκιανό. Απόψε στην έναρξη δεν γινόταν διαφορετικά, μια εκπομπή αφιερωμένη στα θερινά σινεμά, να μην ξεκινήσει με το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι. Καλησπέρα σε Αλεξάνδρα, σε Φάνη και Ναπολέοντα εκεί στο Βελιγράδι. Να είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου. Γενιές Ελλήνων λοιπόν μεγαλώνουν με εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές από popcorn και γλυκό βύσσινο, σπιτικό παγωτό και τυρόπιτα, χαλίκι κάτω από τα πόδια και πλαστική καρέκλα μπροστά από μία μεγάλη οθόνη. Τη δεκαετία του 60, μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα Προάστια καταγράφονται 320 θερινοί κινηματογράφοι. Μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό. 320 θερινά σινεμά μόνο στο νομό Αττικής. Το θερινό σινεμά λοιπόν έτσι γίνεται η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια που φέρνει στο ελληνικό κοινό τη μαγεία από τους παλιούς στάρ του Hollywood μέχρι τις μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά και σπουδαίων ευρωπαίων κινηματογραφιστών.

Οι Box Tops και το The Letter και αυτό από τη δεκαετία του 60 ακούστηκε όμως σε ελληνική ταινία. Αν κάποιος λοιπόν εκείνη την εποχή είχε παρακολουθήσει την ταινία «Ο Μπούφος» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα, θα είχε ξεχωρίσει μέσα στην ταινία και το συγκεκριμένο τραγούδι, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 60. Είναι κάτι νύχτες λοιπόν, με φεγγάρι μέσα στα θερινά τα σινέμα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Βελισάριε, καλή εργασία και καλή δύναμη σου εύχομαι. Γεια σου Νίκο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες λέει, που είδαμε καλοκαίρια, ειδικά τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80, τότε που βασίλευε η ομορφότερη διασκέδαση για εμάς τους παλαιότερους. Πολλές λέει από αυτές τις είδα παράνομα, είτε σε μάνδρα, είτε σε ταράτσα, είτε στο διπλανό μπαλκόνι, λόγω εκείνης της κακής ταμπελίτσας ακατάλληλο που υπήρχε ανάμεσα στις φωτογραφίες στην είσοδο. Έτσι λοιπόν, τιμή απόψε στα παλιά θερινά σινεμά της γειτονιάς μου, Αττικών, Κυψελάκη, Νανίτα, Αελό, το οποίο υπάρχει, Μετροπόλ, Κολοσσέο, Τριανών, που επίσης υπάρχει και Broadway. Και στη συνέχεια, μου έχει στείλει ο Νίκος ορισμένες από τις ταινίες που έχει παρακολουθήσει σε θερινό σινεμά, όπως το West Side Story, το Magnificent Seven, το Rio Bravo και Alamo, James Bond from Russia with Love, Indiana Jones, η Μεγάλη Απόδραση, Σέρπικο, Ροζ Πάνθυρας και ανάμεσα σε όλα αυτά, A Summer Place από το 1960.

Νίκο, τα ωραιότερα απ' όλα είναι η περίοδος εκεί της δεκαετίας του 60 που πραγματικά οι θερινοί κινηματογράφοι γνωρίζουν την μεγαλύτερη άνθησή τους. Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, κυρίως στη δεκαετία του 80, θα έρθει η ύφεση, θα έρθει η κάμψη, κυρίως και λόγω του βίντεο το οποίο είχε μπει στη ζωή μας και στη συνέχεια της ιδιωτικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του 80. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι να κλείσουν και να φτάσουν να είναι τελικά ένα είδος προς εξαφάνιση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, οι θερινοί κινηματογράφοι έχουν έλθει ξανά στο προσκήνιο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την Ελλάδα και το καλοκαίρι της. Γεια σου, Αρετή. Πολύ χαίρομαι που βλέπω μήνυμά σου. Πρώτη φορά, λέει, σε θερινό σινεμά στο Χάρης, στην Κηπούπολη, τρίτη δημοτικού. Μας άφησε η μητέρα μου να πάμε και εκείνη έφυγε στο νοσοκομείο για την εργασία της. Είδαμε, λέει, τότε τον εξολοθρευτή και φοβόμασταν στο δρόμο να γυρίσουμε σπίτι. Τελευταία ταινία, λέει, σε θερινό κινηματογράφο, ο Τιτανικός, έφυγα για Σπάρτη και δεν έχω ξαναπάει από τότε. Και οι δύο καταστροφικές, Αρετή μου, από τη μία ο εξολοθρευτής, από την άλλη ο Τιτανικός. Εγώ θα σε πάω σε μία πιο πρόσφατη του 2019, μία ταινία του Quentin Tarantino, η τελευταία του ταινία που από ό,τι διάβασα σήμερα μπορεί να είναι τελικά και το κύκνιο άσμα του. Καθώς όπως δήλωσε, σκέφτεται να μην γυρίσει πλέον άλλη ταινία, γιατί θέλει να σταματήσει, όπως λέμε, με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλει δηλαδή να φύγει και να τον θυμούνται όλοι με κακές ταινίες. Οπότε η τελευταία του ταινία από το 2019 ήταν το Once Upon a Time in Hollywood. Εξαιρετικό soundtrack, όπως κάνει πάντα ο Ταραντίνο σε όλες του τις ταινίες. Αυτήν έτυχε και την είδα πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο. Οπότε, Αρετή, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα μέσα από αυτήν την ταινία ο Bobby Womack και το California Dreaming.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθη.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε. Μιλήστε.

0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε.
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Σερό, θερινό σινεμαδάκι.

Καλησπέρα στον Ευάγγελο στην Τρίπολη. Γεια σου Γιώτα. Με γύρισες λέει πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν πολύ μικρή. Το θερινό σινεμά που έχει χαρακτήσει στη μνήμη μου και στην καρδιά μου ήταν στο Ζάπιο στην Αιγλή. Και έρχεσαι πάνω στην ώρα, καθώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω ότι το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι η Αίγλη στο Ζάπιο, που ξεκίνησε το 1903 με την προβολή της γαλλικής ταινίας 10 γυναίκες κυνηγούν έναν άντρα. Η Αίγλη λοιπόν στο Ζάπιο, το παλαιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα από το 1903. Καλησπέρα και στην Μπέτη. Πρώτο μου λέει θερινό σινεμά, στο σινέ ψυχικό πήγαινα σχολείο και η ταινία που είδα ήταν φυσικά ο Πρωτάρης.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson για την Betty και το συνεψυχικό. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 646. Ανήκω λίγα τα μία έννοια στο χώρο αυτό και με στεναχωρεί ότι οι πολυκατοικίες που έγιναν δίπλα στα θερινά και βέβαια μετά τα κυνηγάνε για να τα κλείσουν. Περιορίστηκαν είναι η αλήθεια. Σε αντίθεση με τους κλειστούς κινηματογράφους, όταν μιλάμε για τα παλιά θερινά σινεμά που δεν μπορούσαν να τα γκρεμίσουν, τα περισσότερα από αυτά μετατράπηκαν σε γκαράζ τα χρόνια στα οποία υπήρξε η κάμψη στον θερινό κινηματογράφο. Όμως πάλι στις ημέρες μας έχουν αρχίσει να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει. Καλησπέρα ναυσικά, τι ωραίο θέμα λέει απόψε. Θα στείλω η Στεριούλα, μείνει σε τον Άκη, βεβαίως, το περιμένω με μεγάλη χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα στο Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Ρίτσα, πολύ όμορφο θέμα μου λέει το απόψινό, ελπίζω να το απολαύσουμε. Γεια σου Μάγδα, αγαπημένο θέμα, τι να θυμηθώ μου λέει από τα θερινά σινεμά, πρώτο μου έρχεται το σινεμά «Ο Παράδεισος». Όπως καταλαβαίνεις Μάγδα, έτσι θα κλείσει απόψε αυτή η εκπομπή. Την ίδια επιλογή βλέπω και από το φίλο μου το Λεωνίδα, αγαπημένο θέμα λέει απόψε για τις στιγμές που περάσαμε σε θερινά σινεμά. Και επειδή λέει μικρός δούλεψα σε θερινό κινηματογράφο, αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά Παράδεισο. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, θερινό σινεμά μου λέει στην Πάτρα και η ζωή είναι ωραία με τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο συνδυασμό. Όλα όσα έχετε στείλει τα έχω σημειώσει ήδη και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μου λέτε και τις αναμνήσεις σας, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σας θερινοί κινηματογράφοι, αλλά και τι προτιμούσατε να τρώτε και να πίνετε κατά τη διάρκεια των ταινιών, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Έχουμε από τη μία τη βυσσινάδα, έχουμε από την άλλη το παγωτό, την τυρόπιτα. Για πείτε λοιπόν στα μηνύματά σας ποιες ήταν οι προτιμήσεις σας και κατά τη διάρκεια των προβολών.

Καλησπέρα Μαρίνα, και το δικό σου μήνυμα θα το διαβάσω μαζί με την επιλογή που έχεις κάνει. Λέγαμε νωρίτερα για το παλαιότερο θερινό κινηματογράφο της Αθήνας που είναι η Αιγλή στο Ζάπιο. Στα βόρεια προάστια αντίστοιχα, από τα παλαιότερα θερινά σινεμά είναι η ιστορική Μπομπονιέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1918 στην Κηφισιά. Οι κάτοικοι του κέντρου σίγουρα γνωρίζουν το Παλάς που λειτουργεί από το 1925 στην ταράτσα του ομώνυμου χειμερινού κινηματογράφου, σήμα κατά δεθέν της περιοχής. Εκεί στο Παγκράτη το έχω επισκεφθεί από τα πολύ μικρά χρόνια. Φυσικά και η καταπράσινη όαση επί της Πρατίνου. Ενώ όταν μιλάμε για θερινό κινηματογράφο, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στο Θησίον. Το Θησίον λειτουργεί από το 1938 και ταξιδεύει τους θεατές στον κόσμο παλαιών και νέων κινηματογραφικών παραγωγών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, ακριβώς κάτω από την οθόνη, υπήρχε ένα ενιδρίο με χρυσόψαρα και κοχύλια. Βέβαια, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για το Θησίο είναι ότι κάθεσαι απέναντι από το πανί για να παρακολουθήσεις μια ταινία και ταυτόχρονα παρακολουθείς τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Ίσως η πιο όμορφη θέα θερινού κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Μάνο, ως λάτρης λέει του κινηματογράφου είμαι εραστής της κλειστής αίθουσας με τον καλό ήχο. Στα θερινά για την εμπειρία προτιμώ επανεκδόσεις κλασικών ταινιών που δεν μπόρεσα να δω σε μεγάλη οθόνη. Έτσι συμπληρώνει ο Μάνος, θυμάμαι την Καζαμπλάνκα στο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό και το Όσα παίρνει ο άνεμος για πολλωστή φορά στη Μύκονο. Παραγγελία για απόψε, As Time Goes By, Καζαμπλάνκα για το Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλό.

0: Real FM.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του musical Hair από το Broadway έγινε το 1979. Κάπου εκεί πρέπει να το παρακολούθησε σε θεενό κινηματογράφο και η Μαρίνα, η οποία γράφει στο μήνυμά της: μαζευτήκαμε πλήρως μοντέρνα πλέον, άντε και στα δικά μας, Μαρίνα. Αν υπομονώ να ανοίξει το απόλυτο όνειρο ότι η ζωή θα είναι μαγική. Τα θερινά σινέμα του Ματιού, Ρία και Μαϊάμι. Εδώ λέει κάτι από το 70, από ελληνικές ταινίες τα καλοκαίρια δεν βλέπαμε πολύ. Η απόλυτη εμπειρία ήταν το Jesus Christ Superstar, από τις πρόσφατες εμπειρίες ένας υπέροχος γείτονας. Αλλά και σε επεξεργασμένη κόπια το Breakfast at Tiffany's, με σινεμά γεμάτο σε συνθήκες πανδημίας. Αυτό λέει πολλά για το σήμερα του σινεμά και πώς αυτό χτίστηκε σε ένα υπέροχο χθες. Νομίζω κλείνει στο μήνυμά της ότι αυτή την ανάμνηση λατρεύουμε να αναπαράγουμε κάθε καλοκαίρι. Γεια σου Λεωνίδα, το Tam Tam λέει. Ήταν ο προάγγελος της Coca-Cola και το πουλούσαν στα διαλύματα και στα μικρά μπαρ του κινηματογράφου μαζί με chips και σάμαλοι. Στιγμές ζωής. Ο Νίκος από την άλλη καταρχήν λέει ξηροκάρπι, φιστίκι, πασατέμπο. Μετά μέσα υπήρχαν σάμαλοι, παστέλι, κοκ και τυρόπιτες. Εγώ λέει πάντως έπαιρνα πάντα τυρόπιτα με πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Καλησπέρα και στη Μαρία, σινεμά ο παράδεισος λέει με τα χίλια. Όπως σας έχω υποσχεθεί, η εκπομπή θα κλείσει με το σινεμά παράδεισο. Καλησπέρα και στη Λίτσα, η οποία έχει πάρει popcorn αγκαλιά και έχει ξεκινήσει να ακούει την εκπομπή, αλλά ταυτόχρονα το μυαλό της ταξιδεύει, αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία, στο σινεπαρί. Ακόμη έναν αγαπημένο ελληνικό θερινό κινηματογράφο. Γεια σου Έλενα, εγώ θυμάμαι λέει το Πράσινο Μήλι, το είδα στη Σαρονίδα, συγκινητική ταινία, δάκρυα, δίπλα στα γιασεμιά. Έχει μια φοβερή σκηνή, εκεί που ακούγεται ο Φρέντ Αστέρ με το τσικ του τσικ.

Fred Astaire, Cheek to Cheek, κανονικά μέσα από την ταινία Top Hat του 1935. Όντως όμως ακούγεται και μέσα στο πράσινο μίλι. Και πολύ καλά έκανες και μας το θύμισες, Έλενα, εξαιρετική ταινία, και αν την έχεις δει εκεί και στη Σαρονίδα και τα δάκρυα ήρθανε δίπλα στα γιασεμιά, ακόμα καλύτερα. Στα ομορφότερα αθηναϊκά σινεμά συμπεριλαμβάνεται και το Σινέψιρι, με ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, πνιγμένο στα γιασεμιά, με ωραιότατη σαγκρία στο μπαρ. Η Αθηναία στο Κολονάκι, ίσως με την ωραιότερη σπιτική τυρόπιτα, τα εξαρχαιώτικα φυσικά, Ριβιέρα και Βόξ, με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές σινεφίλ. Έχουμε περάσει από τα συγκεκριμένα σινεμά εκεί στα Εξάρχεια πάρα πολλές φορές. Ο Ζέφυρος στα Πετράλωνα σε μια καταπράσινη αυλή και το Σινέφ Λίσβος φυσικά στο Παλαιό Φάλιρο. Σε κήπο δίπλα στη θάλασσα με ταινίες πρώτης προβολής και με συνοδεία από φρεσκοψημένα καλαμάκια. Γεια σου Γιώργο, προς θεμήν λέει μιας υπέροχης ανάμνησης από τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λάρισας πριν από 25 χρόνια, όταν με την κοπέλα μου πήγαμε να δούμε την ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ιδιαίτερη σκηνή εκείνη των τίτλων αρχής, όπου ακούγεται και το κομμάτι των Clatters.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8 που απόψε έχει μετατραπεί σε θερινό κινηματογράφο. Γι' αυτό και η μουσική του Μωρή Ζαρ από το πέρασμα στην Ινδία στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ήταν η εποχή στις δεκαετίες του 50 και του 60 που στο διάλειμμα της προβολής έβγαινε ο βοηθός από τον μπαρ με τον ξύλινο δίσκο και διαφήμιζε φωναχτά σάμαλι, παστέλι, κοκ, φιστίκια, πασατέμπο, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ για να περνάει η ώρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θυμήθηκαν τώρα τον μπιράλ. Οι ταινίες παίζονταν τότε με την υπόκρουση ενός συνεχούς υφέρποντος στο ρίβου που δεν ενοχλούσε όμως κανέναν αφού όλοι έσπαγαν με τα δόντια τους στα σποράκια. Ήταν τότε μια εποχή εν πολλής ασπρόμαυρη, αλλά είχε γούστο και τη γλέταγε ο κόσμος όταν τα βράδια μύριζε το γιασεμί, το νυχτολούλουδο, η γαρδένια και το αγιόκλημα. Μέσα στη σχετική δροσιά, μετά τη ζέστη της ημέρας, που ακόμα δεν είχε γίνει καύσωνας όπως τις ημέρες μας. Πώς και πώς περίμεναν όλοι να ανοίξουν τα θερινά σινεμά που έπεσαν ταινίες σε δεύτερη προβολή, αλλά έδιναν σε πρώτη χαρά στον κόσμο. Έβλεπες κάτι βραδιές, ολόκληρη γειτονιά παρούσα, τα πειράγματα και οι φάρσες είχαν την τιμητική τους, οι άνθρωποι βλέπετε γνωρίζονταν, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο καιρός της αντιπαροχής.

On days like this, Matt Monroe μέσα από το Italian Job. Γεια σου Ευάγγελε, με τον τελευταίο των Μοϊκανών, φαντάσου τον αυτό, ναι, και σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα Τούρη, τι υπέροχη βραδιά μου λέει απόψε. Τζιν Κέλλη χορεύοντας στη βροχή, το ίδιο τραγούδι μου λέει καταπληκτικό. Προβολή μου λέει σε θερινό σινεμά, φαντάζεσαι να σου τύχει με βροχή. Προφανώς και έχει τύχει σε πολλούς, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω πετύχει ποτέ. Γεια σου Real Blogger, τι μου θύμισες λέει τώρα, τις αστυνομικές ταινίες με τον Λίνο Βεντούρα που τις κυνηγούσα με τα μανίας και που κατά κανόνα τις έβλεπα στο θερινό αέλο. Έχουν ξυπνήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως ο Νίκος εδώ από την Άρτα, στο θερινό Σινέο Ορφέας μου λέει στην Άρτα, τον Μάρτιο του 44, οι Ναζί μάζεψαν τους Εβραίους της Άρτας και τους έστειλαν στα στρατοπέδα εξόντωσης. 424 συμπολίτες μας δεν ξαναγύρισαν. Μάλιστα, ο τελευταίος επιζών απεβίωσε προχθές, ο Ισάκ Μιζάν. Από το 1990 λειτουργεί νέος θερινός κινηματογράφος Ορφέας στο παραποτάμιο στην Άρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πληροφορία. Γεια σου Σόφη, ήρθε η ώρα για να διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Θερινό σινεμά λέει η αγαπημένη μου βραδινή διασκέδαση κάθε καλοκαίρι. Το πιο αγαπημένο μου θερινό σινεμά είναι πάντα το Σινέ Παρί, όπου η φωταγωγημένη Ακρόπολη μπερδεύεται μέσα στην ταινία. Το έργο όμως του Αλμοδοβάρ, τα ψηλά τα κούνια, το είχα δει στην Πομπονιέρα στην Κηφισιά, όπου είχα πάει μετά από μια κουραστική ημέρα μουρμουρίζοντας. Με καθήλωσε περισσότερο απ' όλα η Λουθ Καζάλ και έτσι πήγα και το άλλο βράδυ για να ακούσω πάλι το Unan de Amor. Οπότε ψηφίζουμε προς το παρόν Μπομπονιέρα στην Κηφισιά για τα ψηλά τακούνια και φυσικά την Λουθ Καζάλ αμέσως τώρα. Για εσένα Σοφή.

Να είσαι καλά, Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Δεν μπορώ λέει να μην σου πω ότι στις χώρες που μεγάλωσα και έζησα είχαμε τα drive-in, καλοκαιρινούς κινηματογράφους και στον Καναδά και στην Αμερική. Ή πηγαίναμε λέει με καμπριολέ αυτοκίνητο, ή αν δεν είχαμε πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μας και καθόμαστε μέσα ή φέρναμε καρέκλες για έξω. Αυτή είναι η εκδοχή του θερινού σινεμά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έτσι επικράτησαν ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 70 τα περίφημα drive-in, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα. Γνώρισαν δόξα κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά ήταν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Γενικότερα ο θερινός κινηματογράφος δεν είναι μια ελληνική πατέντα. Βέβαια, εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Θησείο, όπως το Σινέ Παρί, όπως το Σινέ Καμάρι στη Σαντορίνη, με την απίστευτη θέα. Από την άλλη όμως, ως πρώτος τουλάχιστον στο βιβλίο Guinness, έχει καταχωρηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη Μπρουμ της Αυστραλίας, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1916 στην Chinatown της περιοχής. Το χαρακτηριστικό με το συγκεκριμένο θερινό σινεμά ήταν ότι όταν υπήρχε το φαινόμενο της παλήρειας, κατά τη διάρκεια των προβολών, οι θεατές αναγκάζονταν να σηκώσουν τα πόδια ψηλά για να μην βρέχονται. Κι όμως έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness. Η Αυστραλία έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες που έχει μεγάλη παράδοση σε θερινούς κινηματογράφους. Από την άλλη, οι θερινοί κινηματογράφοι βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη και στην Ασία. Για παράδειγμα, στο Ιράκ οι θεατές συγκεντρώνονταν και περίμεναν υπομονετικά τη δύση του ηλίου για να αρχίσει η προβολή.

Η Σεζάρια Εβόρα και τον Πέσαμε Μούτσο μέσα από το Great Expectations το 1998. Γεια σου Πολύμνια, κάθε χρόνο λέει πάμε σινεμά, σε θερινό. Με την εκπομπή μας από εδώ, με τις καλύτερες ταινίες, αναμνήσεις και μουσικές. Γεια σου Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην απόψινη προβολή. Ο Νίκος μου λέει τα θερινά σινεμά στην Αίγινα, Ολύμπια, Ακρογιάλη Άνεσης είναι συνδεδεμένα και με τα πρώτα σκυρτήματα έρωτα στην νεανική μας ζωή, πιάνοντας το χέρι της κοπέλας που τότε θεωρούσαμε θεά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος ξεκινάει από την Αυστρία για να επιστρέψει στο σπίτι, για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και το κάνει όπως μου γράφει με την καλύτερη παρέα. Καλό δρόμο να έχεις φίλε. Και προσοχή, θα προσπαθήσω να σου κρατήσω την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Γεια σου Φροσάκεν, ένα soundtrack λέει που μου έχει μείνει είναι το Everybody Needs Somebody από τους Blues Brothers που έτυχε να δω σε θερινό σινεμά. Ο Γιώργος από την άλλη, το αγαπημένο μου λέει στην εφηβική μου ηλικία ήταν το Sporting στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθούσα ταινία πίνοντας Coca-Cola. Ο Τάσος θυμήθηκα λέει και τα προγράμματα που συνήθως ήταν ένα κομμάτι χαρτί μικρότερο από μισό α4 με μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και τα κλασικά αποσιωπητικά και σε παρένθεση η συνέχεια επί της οθόνης. Τι θυμηθήκατε απόψε, μέχρι και το πρόγραμμα θυμηθήκατε. Ο Μάνος στα κάτω πατήσια πέψει η σεβενάπλη αναψυκτικό. Φυσικά συνοδευόταν από τα πατατάκια με ρίγανη. Απόλυτο συνδυασμός. Ενώ η Γιώτα πορτοκαλάδα λέει γρανίτα γιατί η μαμά δεν ήθελε να κάνω θόρυβο μασώντας. Μεγαλώνοντας όμως νάτσος με τσένταρ ή ποπκόρν. Αυτά είναι, θα μας ανοίξει και η όρεξη τέτοια ώρα. Ο 646 είμαι λέει από τους λίγους ενεργούς μηχανικούς κινηματογράφου και με φιλμ, όχι μόνο ψηφιακά. Άρα καταλαβαίνεις πώς ακούω την εκπομπή, μιας και έχω εργαστεί σε πολλά θερινά σινεμά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα το επόμενο που έρχεται, που τυχαίνει να το ακούω ακόμα και τώρα σε θερινούς κινηματογράφους, είτε πριν την έναρξη της προβολής, είτε ακόμη και κατά τα διαλύματα.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το Real Play.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Πάμε και λίγο σε ταινίες James Bond. Πόσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει ταινία James Bond σε θερινό κινηματογράφο? Για να εκδηλώνονται λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής παρέας. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μουσική που προέρχεται από το μεγάλο νησί, να το αφιερώσω στον Δημήτρη και στη Φανή που ακούν αυτή την εκπομπή από τον δρόμο, από την Αγγλία για την Ελλάδα. Αυτή την ώρα και περνάνε υπέροχα. Καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να έρθετε στην πατρίδα. Γεια σου Γιάννη, η πρώτη μου λέει επαφή με θερινό σινεμά ήταν στην Χλόη, στην πόλη της δράμας με την ταινία Freddy Krueger. Ο θάνατος στο δρόμο με τις λεύκες. Μερικές εβδομάδες αργότερα είδα το «Οι υπότες» της ελληνικής τραπέζης Monty Python's. Καλησπέρα Μάγδα μου, μαζί λέει με πολλές ταινίες τραγούδια από όσα ήδη ακούστηκαν και άλλες τόσες υπέροχες, οι δύο και τα τραγούδια τους που εγώ έχω συνδέσει με καλοκαιρινά ανέμελα βράδια είναι το Summer Nights από Greece και το The Winner Takes It All από το Mamma Mia. Το σημειώνω, καλό ξημέρωμα να έχεις Μάγδα. studio3lfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αναμνήσεις απόψε από θερινούς κινηματογράφους.

Γεια σου Παναγιώτη, που και εσύ θυμήθηκες στον Πυράλ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη στην Σαλαμίνα. Μία ακόμα λέει ταινία του Νικολαίδη ήταν η Γλυκιά Συμμορία. Πρέπει λέει να την έχω δει τουλάχιστον δύο φορές σε θερινό κινηματογράφο και πάντα με συγκινούσε η μουσική. Βεβαίως εξαιρετική και αυτή η ταινία. Ο Real Blogger από την άλλη, ένα έργο λέει, που θυμάμαι ότι είδαμε σφιγμένο στο μάχη λόγω του σεναρίου, ήταν το Λαστράντα με την Τζουλιέτα Μασίνα και τον Άντωνι Κουίν. Και φυσικά θυμάμαι τη μουσική του έργου που πήγαινε γάντι. Εάν δεν κάνω λάθος, και θα το τσεκάρω αυτό στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, πρέπει να την έχω μαζί μου τη μουσική από το Λαστράντα, οπότε ενδεχομένως να ακούσουμε και ένα δείγμα από αυτήν. Καλησπέρα και στον Ηλία. Εγώ λέει γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ήχος στους χειμερινούς κινηματογράφους είναι καλύτερος. Το συνέστημα να ακούς για παράδειγμα το τσικ του τσικ ή το θέμα από τον Ονό ή γενικά τα μουσικά θέματα του Νίνο Ρότα σε θερινό δεν περιγράφεται. Ίσως απλά είμαι ρομαντικός. Δεν ξέρω αν είσαι ρομαντικός Ηλία, εγώ πάντως θα συμφωνήσω μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι λίγο περισσότερο του θερινού κινηματογράφου.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η μουσική του Νίνο Ρότα λοιπόν από το Λαστράντα, το οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα, ο Real Blogger, ταινία του 1954, δεν ξέρω πότε την είδε εκείνο σε θερινό σινεμά. Φαντάζομαι πολλά χρόνια αργότερα, σε κάποια δεύτερη ή τρίτη προβολή. Ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, με ελληνικό τίτλο «Πουλημένη από τη μητέρα της», με τους Άντωνι Κουίν και Τζουλιέτα Μαζίνα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη, γεια σου Μισελ, που γέμισες με πάρα πολλές αναμνήσεις, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Γεια σου Σπύρο, θα ήθελα να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι και βασικά να το ζήσω σε θερινό σινεμά, το Un Historia de un Amor. Θα προσπαθήσω, γιατί ήδη έχει παίξει μια δική σου επιλογή. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στην Πλατεία Αμερικής. Πείτε, λέει, ότι θέλετε. Για εμένα ο πιο όμορφος θερινός κινηματογράφος ήταν το Φιλίπ στην οδό Κύπρου, κάτω από την οδό Λευκοσίας. Κάνοντας έτσι μια αναζήτηση, ετοιμάζοντας την εκπομπή νωρίς το απόγευμα, ανακάλυψε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό Εμπρός από τις 11 Μαΐου του 1907. Τότε λοιπόν το περιοδικό αναφέρει ότι 30 κινηματογράφοι ετοιμάζονται να στηθούν το καλοκαίρι του 1907 σε διάφορες συνοικίες των Αθηνών. Και φυσικά τα θερινά θέατρα συνεχίζουν και εκείνα να περιλαμβάνουν κινηματογράφο σαν μια ξεχωριστή ατραξιόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα το 1907. Τρία χρόνια αργότερα, η μεγάλη ζήτηση που έχει ο κινηματογράφος σπρώχνει επιχειρηματίες να κάνουν σοβαρές επενδύσεις στη νέα αυτή μορφή διασκέδασης. Το 1913 χτίστηκε το πρώτο κτίριο ειδικά για κινηματογράφο από τον μικρασιάτη επιχειρηματία και πρωτοπόρο στα θέματα του κινηματογράφου, Μαυριδάκη. Ήταν το παλάς που κατόπιν εγκρεμίστηκε εκτίστη στο ίδιο οικόπεδο των Μέγαρων Εφεσίου. Φτάνοντας το 1920, οι θερινοί κινηματογράφοι οι οποίοι καταγράφονται στην Αθήνα είναι αυτός του Ζαπίου, η Έγλη δηλαδή, η οποία είναι καφέ εστιατόριο με ορχήστρα, δύο θερινοί κινηματογράφοι στην πλατεία Συντάγματος, το καφενείο Ζαχαράτου και το καφενείο Περιπτέρου, το Μουλέν Ρούζ και η αλυσίδα Τέρμα Πατησίων, η οποία μάλιστα έχει και ορχήστρα αλλά και εστιατόριο.

Engelbert Humperdinck, The Sound of Your Smile, μέσα από την ταινία Sandpiper του 1965. Γεια σου Έφη, εδώ από το Μαρούσι, κοντά στον Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Για μένα, λέει, θερινό σινεμά είναι οι μαγικές στιγμές που μοιράζομαι με τον αγαπημένο μου από την αρχή της γνωριμίας μας μέχρι σήμερα, 3 δεκαετίες μετά. Η μυρωδιά του Γιασεμιού, ο έναστρος ουρανός της Αθήνας, η δροσιά μετά από μια αφόρητα ζεστή ημέρα, μαγική ήχη και εικόνες. Μερικά από τα αγαπημένα μας στέκια, Αμίντας, Αρκαδία, Όαση, Εκράν, Ελληνής, Ριβιέρα, αναλύοντας το χρόνο. Να ξεχωρίσω, λέει, γύρω στο 2005 τις ομπρέλες του Χερβούργου στο πανέμορφο δημοτικό σινεμά του Περάματος. Μία μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Αν είναι εύκολο, λέει, να ακουστεί μία αφιέρωση στον αγαπημένο μου Φίλιππο. Πρόλαβα, επειδή το email ήρθε πραγματικά πριν από 2-3 λεπτά, πρόλαβα και ετοιμάσαμε το I Will Wait For You με τη φωνή του Frank Sinatra, γιατί είναι στην ουσία η διασκευή της μουσικής του Michel Legrand μέσα από τις ομπρέλες του Χερβούργου. Οπότε για όλη αυτή την εμπειρία των 30 ετών στους θερινούς κινηματογράφους, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Έφη στον Φίλιππο.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Χάρη, μόλις τώρα είδα το μήνυμά σου για το καλοκαίρι του 93 μαζί με το κορίτσι σου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στην τελευταία ώρα, στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής. Μέχρι τότε και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με τη φωνή της Barbara Streisand.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής. Καταζητούμενος για ανθρωποκτονία με διεθνές ένταλμα από τις αρχές της Αλβανίας, συνελήφθη στη Φιλοθέη. Ο 48χρονος κατηγορείται ότι πριν από 20 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε ομοεθνή του στα Τύρανα.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Για ένα εκατοστό, ο Απόστολος Χρήστου δεν κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με 24 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε επίσης στην τέταρτη θέση με 57 δεύτερα και 10 εκατοστά και η Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η θέση με 57 δεύτερα και 73 εκατοστά. Στον αυριανό τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. πέρασε με την έκτη καλύτερη επίδοση, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 55 δεύτερα και 55 εκατοστά. Δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό των 200 μέτρων μικτής ατομικής η Νικόλ Παυλοπούλου, που ήταν δέκατη με δύο πρώτα, 12 δεύτερα και 51 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Μου γράφει λοιπόν ο Χάρης. Καλοκαίρι του 93 με το κορίτσι μου, συνένα ταλή παραλία Θεσσαλονίκης με Mambo Kings και μαγευτικό Tito Puente. Αφιερωμένο φίλε, με την ευχή να ζήσετε ξανά όμορφες στιγμές. Γεια σου Σταυρούλα με το breakfast at Tiffany's. Καλώς ήρθες Άννα, άκουσες Tito Puente και έδωσε στίγμα αμέσως. Στην τρίτη και τελευταία ώρα της απόψινής θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινέμα. Που εδώ και δεκαετίες μυρίζουν αγιόκλημα και γιασεμί. Φέρνουν αναμνήσεις από βραδιές με πανσέλινο και αστέρια, χαλίκια και popcorn. Έτσι λοιπόν μοιραζόμαστε αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους, τις ταινίες που ανακαλύψαμε για πρώτη φορά σε θερινό σινεμά και φυσικά τις μουσικές τις οποίες τις συνοδεύουν. Και το γκρίζ έχει θέση στην απόψινή βραδιά, Summer Nights για την Μάγδα.

Γεια σου Κωνσταντίνε, στην Κυψέλη λέει, στην Κυψέλη μας είχαμε πάντα πολλές επιλογές. Κυψέλη, Κυψελάκι, Αελό, Κολοσσέο, Ανίτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοθυμηθείς. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα θερινά σινεμά και κυρίως στις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά.

Γεια σου Τάσο, ξέχασες να αναφέρεις και τις σπάνιες διαφημίσεις που υπήρχαν κατέρωθεν της οθόνης. Ναι, πραγματικά, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτές οι περιβόητες σπάνιες διαφημίσεις, όπως τις περιγράφεις. studio3lfm.gr 211-200-8200 για τις δικές σας αναμνήσεις από θερινούς κινηματογράφους. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας θερινό σινεμά, ποια ταινία αγαπήσατε σε θερινό σινεμά, ποια μουσική έχετε συνδέσει απόλυτα με μια τέτοια στιγμή.

Άννα, πολύ χαίρομαι πραγματικά που η απόψινή βραδιά συμπίπτει και με δική σου επίσκεψη νωρίτερα σε θερινό κινηματογράφο μετά από καιρό. Η εκπομπή απόψε ξεκίνησε, όπως ήταν και άλλωστε λογικό, με τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το τραγούδι που είναι πλέον συνώνυμο για τους θερινούς κινηματογράφους. Το 1978 λοιπόν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης παρουσιάζει τον πρώτο δίσκο στον οποίο συνθέτει, γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Ο δίσκος «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» βγήκε από τη λύρα και σε αυτόν η Βίκη Μοσχολιού τραγουδούσε «Τα ντριεμένου τάρματα» και το κομμάτι που χάραξε τη δική του ιστορία «Τα θερινά σινεμά». Ένα κομμάτι που εμφανίστηκε και στο δίσκο «Χαμηλή πτήση» του 1982, όπου το τραγουδά όμως αυτή τη φορά ο ίδιος δημιουργός του και με ιδιαίτερο τρόπο. Τα θερινά σινεμά ήταν και το κομμάτι που κατά κάποιο τρόπο στιγμάτισε τον Κυλαϊδόνη και έγινε η πιο εμπορική του επιτυχία. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η πρώτη σκέψη του Κυλαϊδόνη ήταν να το δώσει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, ενώ στην πορεία του χρόνου απέκτησε και ένα δεύτερο ρεφρέν που, όπως έλεγε ο ίδιος ο Λουκιανός, έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Κυλαϊδόνης θυμάται πότε το εμπνεύστηκε, γιατί το έγραψε και γιατί δεν το τραγούδισε τελικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έλεγε, η πρώτη φράση που βρήκα ήταν το «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι» μέσα στα θερινά του σινεμά. Ήξερα ότι έχω ένα καλό θέμα, έφυγα και άρχισα την άλλη μέρα τη δουλειά, να χτίζω δηλαδή τον στίχο. Σιγά σιγά βρήκα το «Φεύγουν τα καλύτερά μας χρόνια» κτλ. Κτλ. Αισθανόμενος ότι αυτό είναι ένα δυνατό τραγούδι, ήθελα να το πει ένας καλός τραγουδιστής. Αισθανόμουν ότι εγώ δεν ήμουν επαρκής. Έτσι, η πρώτη σκέψη ήταν ο Μπιθικότσις, που όμως ήταν σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Και η δεύτερη ήταν η Μοσχολιού, που ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εκείνη την εποχή. Το πρότεινα στη Βίκη και το είπε στην πρώτη του εκτέλεση. Στην πορεία, είδα ότι αυτό το τραγούδι αγαπιόταν πάρα πολύ από τον κόσμο όταν το έπαιζα και σε φίλους ή σε συναυλίες, και 5 χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση αισθάνθηκα ότι αυτό το τραγούδι ήθελα να το πω και εγώ, για να το πάω λίγο πιο πέρα από δημοσχολιού. Εγώ άλλωστε, όπως έλεγε ο Κυλαϊδόνης, εχωρίζεσαι ετερόκλητες. Τζαζ, επτάνησα, βαλσάκια, εμβατήρια, ελαφρά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει ένα πάντρεμα επτανησιακής μουσικής με country. Θα ήθελα κάποτε να το ακούσω παιγμένο από μια αυθεντική αμερικάνικη ορχήστρα του Νάσβιλ. Ήταν ένα βίωμα που είχα στα τέλη του 40, αρχές του 50, στο παλιό Αττικόν της Κυψέλης, βλέποντας παιδί τότε τον κόκκινο κουρσάρο. Αυτήν την αίσθηση έβαλα μέσα στο τραγούδι. Η αφορμή λοιπόν για τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ήταν το Αττικόν της Κυψέλης και συγκεκριμένα η ταινία «Κόκκινος κουρσάρος». Δεν είναι η νοσταλγία των χρόνων που περνούν, δεν είναι τα θερινά τα σινεμά, είναι ότι φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια και κάνω μια αποτίμηση ζωής, είναι ένα πικρό τραγούδι που λέει ότι από όσα γνωρίσαμε φίλους συγγενείς μένουν κάποια. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ξέχνιαστα χρόνια είναι τα χρόνια που πέρασαν. Επειδή ο κόσμος επικέντρωσε στα θερινά σινεμά, κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά, έγραψα ένα δεύτερο ρεφρέν, το οποίο καμιά φορά λέω στις συναυλίες, με το οποίο ξεκαθαρίζω το θέμα. Έγραψε λοιπόν και δεύτερο ρεφρέν ο Κυλαϊδόνης, λέγοντας ότι και εκείνα που βλέπω να μένουν τελικά, είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τη Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε γιαπιά, που δεν ξαναγίνονται πια.

Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού, τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα μείνουμε σε μια ταινία της δικής του εποχής που αναφέρθηκε ήδη στην σημερινή εκπομπή. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο soundtrack της ταινίας και το Smoke Gets in Your Eyes.

Αυτή ήταν η ιστορία του τραγουδιού, τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα μείνουμε σε μια ταινία της δικής του εποχής που αναφέρθηκε ήδη στην σημερινή εκπομπή. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο soundtrack της ταινίας και το Smoke Gets in Your Eyes.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Αύριο στη Real News.

Καλό βράδυ, Real Blogger. Τι απίθανος μου λέει ο Ζανφίρ. Τρελαίνομαι όταν ακούω κομμάτια που συμμετέχει και εκείνος. Καλό βράδυ και στον Παναγιώτη με την ταινία Φράουλες και Αίμα. Έχει κάτσει, λέει, στη μνήμη μου από θερινό κινηματογράφο. Καληνύχτα, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρωστάω φυσικά και για το κλείσιμο, όπως έχω ήδη υποσχεθεί. Σίνεμα Παραντίσο. Γεια σου, Γιώργο. Αγαπημένη ταινία και μουσική χαραγμένη στη μνήμη. Μωρικόνε, For a few dollars more. Θα κάνω μία παράκαμψη, θα κάνω μία τρίπλα, Γιώργο, και θα σου αφιερώσω το επόμενο που έρχεται και αυτό μέσα από Western και είναι του Ένιο Μωρικόνε.

Γεια σου Πετρίνα. Τι ωραίο λέει ταξίδι και το απόψινο. Πόσες ταινίες και πόσα σινεμά να θυμηθούμε. Στο μυαλό μου ήρθαν πολλές. Σε όμορφες ταράτσες με θέα την Ακρόπολη ή σε όμορφους, μικρούς, κρυμμένους παραδείσους σε ακάλυπτους. Όμως η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό ήταν στα χρόνια του COVID. Ίσως γιατί ήταν το τέλος της ανεμελιάς. Από την τελευταία ταινία Joker, That's Life με τον Sinatra. Τραγούδι που συνοδεύει ηρωνικά τον ήρωα όταν πλέον έχει παραδοθεί στην παράνοια.

Καληνύχτα Πετρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας Ανδρέα Μποτσέλη με μια αμαπόλα.

Το Αμαπόλα ακούστηκε σαν μουσική στο Once Upon a Time in America. Εδώ η εκτέλεση τώρα ήταν από τον Ανδρέα Μποτσέλη για να ταιριάξει περισσότερο με το κλείσιμο το οποίο θα έχει αυτή η βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα θερινά σινεμά. Στα θερινά σινεμά του Παραδείσου. Το Σίνεμα Παραδείσου θα κλείσει αυτή τη βραδιά. Μεγάλη αδυναμία για τους περισσότερους ακροατές, αν κρίνω από τα μηνύματά σας. Μια αδυναμία την οποία συμμερίζομαι απόλυτα και εγώ.

Για τις τρεις προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου αρχικά ήταν ο Γιάννης Καραγευρέκης και στη συνέχεια ο Λάσκαρης Αγοραστός. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στο Real Blogger, καληνύχτα στην Γιώτα, καληνύχτα στην Εύφη στο Μαρούσι, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα και σε όλους τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει μέσω Facebook. Χάρη, καλό δρόμο και καλή επιστροφή. Καληνύχτα στην Κατερίνα, στην Ιωάννα στο Ρίο. Καληνύχτα στην Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Σταυρούλα. Το τελευταίο της βραδιάς από το Σίνεμα Παραδείσο, το Love Theme, η μουσική που ακούγεται στην τελευταία σκηνή. Με τα κομμένα φιλιά του Αλφρέντο. Να είστε πάντα καλά και να αγαπάτε τα θερινά σινεμά, να πηγαίνετε. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Υπάρχουν τραγούδια που μιλούν για τη ζωή σαν να είναι ένα μεγάλο δώρο. Και υπάρχουν τραγούδια που το κάνουν ενώ ταυτόχρονα κουβαλούν μέσα τους μια βαθιά μελαγχολία. Το Wonderful Life βρίσκεται ακριβώς εκεί. Μιλάει για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα σκοτεινό σημείο, τόσο σκοτεινό ώστε η ζωή να μοιάζει χωρίς νόημα. Και ξαφνικά όμως συμβαίνει μια συνάντηση. Ένα βλέμμα, ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αυτή είναι η αντίθεση ανάμεσα στην απελπισία και στην ελπίδα. Σαν να σου θυμίζει ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος για να αλλάξει η ζωή μας. Αρκεί ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια απρόσμενη σύνδεση. Και αυτό ίσως να είναι τελικά το wonderful της ζωής. Ότι ακόμα και όταν πιστεύουμε πως όλες έχουν τελειώσει, μπορεί να εμφανιστεί κάτι που να μας κάνει να θέλουμε να μείνουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 για ακόμα μια αυγουστιάτικη βραδιά που θα περάσουμε εδώ μαζί στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για να πάμε μέχρι και τα μισάνυχτα, γιατί η ενημέρωση δεν είναι όλα τα υπόλοιπα, είναι και μουσική και ταυτόχρονα είναι και χαλαρωτική. Αυτό θέλουμε και αυτό επιζητούμε. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζουμε με Adjustone These Eyes.

These Eyes είναι ένα τραγούδι για την μνήμη του έρωτα. Για εκείνη τη στιγμή που μια σχέση μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά τα μάτια, η καρδιά και το μυαλό εξακολουθούν να θυμούνται. Τα μάτια εδώ δεν είναι απλώς ένα μέρος του σώματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος κουβαλά όσα έζησε. Έχουν δει αγάπη, έχουν δει απογοήτευση, έχουν δει έναν άνθρωπο που κάποτε ήταν πολύ σημαντικός. Και όταν ένας έρωτας τελειώνει, δεν εξαφανίζεται αυτόματα ό,τι αισθανθήκαμε. Μας μένουν οι εικόνες, οι στιγμές, τα βλέμματα, όσα δεν υπόθηκαν. Το τραγούδι μιλάει ουσιαστικά για αυτήν την αδυναμία να ξεχάσεις κάτι που κάποτε ήταν αληθινό. Γιατί μπορεί να πεις τέλος, αλλά η μνήμη έχει το δικό της χρόνο. Για μερικές φορές τα μάτια θυμούνται πολύ περισσότερο από όσο θα ήθελε η καρδιά. Συνεχίζουμε με Σάρα Μενεσκάλ, Adventure of a Lifetime.

Το The Captain of Your Heart μιλάει για έναν έρωτα που κάποτε μοιάζει να έχει κατεύθυνση και τώρα έχει χαθεί. Η εικόνα του καπετάνιου είναι πολύ δυνατή. Κάποιος που οδηγεί ένα πλοίο που ξέρει τον προορισμό και κρατά το τιμόνι. Όμως εδώ η καρδιά έχει μείνει χωρίς κατεύθυνση. Ο άνθρωπος που κάποτε είχε τον έλεγχο της σχέσης έχει φύγει και μαζί του έχει φύγει και η βεβαιότητα. Αυτό που μένει είναι η ανάμνηση και η αίσθηση της απώλειας. Δεν είναι μόνο η απουσία ενός προσώπου. Είναι η απώλεια μιας κοινής πορείας. Και ίσως αυτό πονά περισσότερο. Όταν δεν χάνεις μόνο κάποιον που αγαπούσες, αλλά χάνεις και το μέλλον που φανταζόσουν μαζί του. Και μια καρδιά μπορεί να συνεχίσει να χτυπά, αλλά χρειάζεται χρόνο για να μάθει ξανά προς τα που θα ταξιδέψει. George Michael, Spinning

Το Spinning the Wheel είναι ένα τραγούδι για την εμπιστοσύνη που έχει καταστραφεί. Για μια σχέση όπου ένας άνθρωπος παίρνει συνεχώς ρίσκα και ο άλλος αναγκάζεται να ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Το γύρισμα του τροχού γίνεται μια εικόνα για το παιχνίδι με την τύχη. Κάθε φορά μπορεί να συμβεί κάτι που θα αλλάξει τα πάντα. Και όταν αγαπάς κάποιον που συμπεριφέρεται έτσι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζήλια. Είναι ο φόβος, η ανασφάλεια και η αίσθηση ότι η δική σου ζωή εξαρτάται από τις επιλογές κάποιου άλλου. Ήταν ο George Michael με τον Spinning the Wheel. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με τον Paul Waller και το Wishing on a Star. Πάμε σε ένα μικρό break και πάλι εδώ σε λίγο.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή...

0: στους 97,8.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊ.

0: στους 97,8.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρο γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Κάπως έτσι μπήκαμε για το δεύτερο ημίωρο με τους Purple Avenue και το Empire State of Wind, το οποίο μοιάζει με μια εικόνα ελευθερίας. Ένας κόσμος γεμάτος κίνηση, φως, απόσταση και την ανάγκη να ξεφύγεις από όσα σε κρατούν πίσω. Ο άνεμος γίνεται σύμβολο αλλαγής, του να μην μένεις ποτέ ακίνητος δηλαδή, και μάλιστα δεν μπορείς να τον φυλακίσεις και δεν ξέρεις ακριβώς πού θα σε οδηγήσει. Έτσι λειτουργεί και η ανθρώπινη επιθυμία για μια διαφορετική ζωή. Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει και να κινηθείς προς κάτι καινούριο. Το τραγούδι έχει αυτή την αίσθηση της φυγής, αλλά όχι απαραίτητα της φυγής από έναν τόπο. Περισσότερο μοιάζει με φυγή από μια παλιά εκδοχή του εαυτού μας. Από όσα έχουμε συνηθίσει, από όσα έχουμε και μας φοβίζουν, από όσα μας περιορίζουν. Σαν ένας άνεμος που σηκώνει και σου λέει, μπορείς να αλλάξεις και εσύ την πορεία σου. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και θα σας ταξιδεύω στα δικά μου κύματα, όχι τα θαλασσινά αλλά τα ραδιοφωνικά, μέχρι και τις 12, και τον αέρα μπορούμε να τον διαμορφώσουμε εμείς, τα μποφόρ. Μπορούμε τα κύματα να τα έχουμε ήρεμα, μπορούμε να τα αγριεύουμε, ανάλογα με την διάθεση. Δεν ξέρω τι διάθεση έχει ο Τζακ Σαβορέτη για το επόμενο τραγούδι και τι άλλο μπορεί να κάνει.

τραγούδι αυτό μιλάει για την στιγμή που η αγάπη αρχίζει να γίνεται εξάντληση. Είναι η ερώτηση ενός ανθρώπου που έχει προσπαθήσει, έχει δώσει, έχει μείνει, έχει ανεχτεί, αλλά δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει. Και τότε έρχεται αυτή η ερώτηση: τι άλλο μπορώ να κάνω? Δεν είναι απαραίτητα μια ερώτηση προς τον άλλον, είναι μια ερώτηση προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Πόσο μπορούμε να προσπαθούμε για κάποιον που ίσως δεν μπορεί ή δεν θέλει να σωθεί? Και πόσο από τον εαυτό μας μπορούμε να θυσιάσουμε για μια σχέση? Το τραγούδι βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αφοσίωση και την αυτοκαταστροφή. Γιατί υπάρχουν φορές που αγαπάς τόσο έναν άνθρωπο, ώστε ξεχνάς ότι πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Και κάποια στιγμή η πιο δύσκολη πράξη αγάπης μπορεί να είναι να παραδεχτείς ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Αμέσως τώρα έρχεται Corey Houston και Just for the Night.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και όπως είπε και η Μαρία Ψάλτη, φωνάρα. Δεν θα διαφωνήσω, Μαρία. Ήταν η Dion Broomfield με το Too Soon to Call It Love. Και εδώ μιλάμε για έναν έρωτα που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο πριν αποκτήσει όνομα. Υπάρχει έλξη, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει, να σε κάνει, να νιώθεις καλύτερα όταν όλα γύρω σου μοιάζουν δύσκολα. Όμως υπάρχει και μια συνειδητή επιφύλαξη. Είναι πολύ νωρίς για να το πω αγάπη. Και αυτό είναι πολύ αληθινό, γιατί δεν χρειάζεται κάθε έντονο συνέστημα να πάρει αμέσως μια μεγάλη λέξη. Μερικές φορές είναι καλύτερο να αφήσεις μια σχέση να εξελιχθεί μόνη της, βήμα-βήμα, χωρίς να την πιέσεις. Το τραγούδι μιλά για την ισορροπία ανάμεσα στην καρδιά που θέλει να τρέξει και στο μυαλό που λέει περίμενε. Υπάρχει ήδη κάτι όμορφο, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποδειχθεί τι ακριβώς είναι. Και ίσως ο πιο όριμος έρωτας να ξεκινά ακριβώς έτσι, χωρίς βιασύνη. Soul Train Soul, Twisted Cupid. Συνδέονται αυτά τα δύο τραγούδια. Πάμε.

Ο Twisted Cupid παίρνει την εικόνα του έρωτα και την αναποδογυρίζει. Ο Cupid, ο γνωστός θεός που ενώνει ανθρώπους με τα βέλη του, εδώ μοιάζει, δεν μοιάζει μάλλον και τόσο αθώος. Γιατί ο έρωτας δεν είναι πάντα γλυκός, ούτε πάντα οδηγεί εκεί που θέλουμε. Μπορεί να μπερδέψει, να πληγώσει, να δημιουργήσει επιθυμίες που δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Αυτό είναι άλλωστε και το twisted του τραγουδιού. Η αγάπη μπορεί να είναι ταυτόχρονα υπέροχη, αλλά και επικίνδυνη. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ζωντανός και την ίδια στιγμή να σε κάνει ευάλωτο. Και ίσως γι' αυτό ο έρωτας είναι τόσο δύσκολος να ελεγχθεί. Δεν ακολουθεί πάντα τη λογική. Δεν ρωτά αν είσαι έτοιμος. Έρχεται, σε αναστατώνει και σε βάζει να αντιμετωπίζεις αισθήματα που ίσως προσπαθούσες για καιρό να αποφύγεις. Και εμείς εδώ θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Chris Rea να ψάχνει για το δικό του καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα
2: η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Και την καλή πορεία στο Europa League. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Βαλεντίνο Γιέ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
15: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το You'll See είναι ένα τραγούδι δύναμης μετά από έναν χωρισμό. Όχι όμως με την δύναμη που φωνάζει ή εκδικείται. Είναι η ήρεμη δύναμη εκείνου που λέει μπορείς να με αφήσεις τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα καταλάβεις τι έχασες. Ο άνθρωπος που μιλά στο τραγούδι δεν προσπαθεί να κρατήσει τον άλλον με το ζόρι. Αντίθετα, αποδέχεται την απώλεια και αποφασίζει να προχωρήσει. Υπάρχει πόνος, αλλά υπάρχει και αυτοπεποίθηση. Γιατί η πραγματική απελευθέρωση έρχεται όταν σταματάς να χρειάζεσαι την επιβεβαίωση κάποιου άλλου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι αξίζεις. Η ζωή σου θα το αποδείξει από μόνη της. Και ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα του τραγουδιού. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις έναν άνθρωπο που νόμιζες ότι ήταν απαραίτητος, αλλά δεν χάνεις τον εαυτό σου. Και μερικές φορές αυτό μπορεί να μην είναι το τέλος, αλλά η αρχή της επιστροφής στον εαυτό σου, αλλά κυρίως της αξιοπρέπειας. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και την δεύτερη ώρα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, ταξιδεύοντας ενημερωτικά μουσικά, και θα το κάνουμε μέχρι και τα μεσάνυχτα με τον Δημήτρη Πέτρου να είναι ο μουσικός σας ταξιδευτής, την κυρία Μαρία Ψάλτη να είναι ο καπετάνιος εκεί επάνω στην κονσόλα που ρυθμίζει τα πάντα, και την κυρία Βάσια Κούτρα που έχω πιο έξω, εκτός από το στούντιο, εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε τώρα σε μια εξομολόγηση ενός ανθρώπου που έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στον έρωτα. Εδώ δεν υπάρχει απόσταση και λογική του «ας δούμε και όπου πάει». Υπάρχει η αίσθηση ότι το συναίσθημα έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, ο άνθρωπος που αγαπάς αρχίζει να εμφανίζεται παντού. Στις σκέψεις σου, στις προσδοκίες σου, στις μικρές καθημερινές στιγμές. Είναι ο Έρος με τον Ρίτσαρντ Ντι στο Εναμοράντα.

Singer, Never Dies, μιλάει για τον θυμό που μένει όταν μια σχέση έχει πληγωθεί βαθιά. Γιατί ένας χωρισμός δεν αφήνει μόνο λύπη, μπορεί να αφήσει θυμό, ερωτήματα, αδικία και πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Και ο θυμός έχει μια περίεργη ιδιότητα. Μπορεί να τελειώσει η σχέση, αλλά εκείνος να παραμείνει. Κάποιες φορές μάλιστα ο θυμός είναι πιο εύκολο να κρατηθεί από την αγάπη, γιατί σου δίνει έναν λόγο να συνεχίσεις να σκέφτεσαι τον άλλον. Όμως πίσω από τον θυμό συνήθως υπάρχει πληγή. Κάποιος θυμώνει επειδή κάποτε νοιάστηκε. Το τραγούδι μοιάζει να εξετάζει αυτή την αδυναμία να αφήσει πραγματικά κάτι πίσω σου. Και ίσως η μεγάλη δυσκολία είναι να σταματήσεις να αγαπάς κάποιον. Είναι να φτάσεις στο σημείο όπου δεν χρειάζεται πια να είσαι θυμωμένος μαζί του για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Επόμενο, Surround Me With Your Love από τους 311 Porter.

Το surround me with your love είναι μια ανάγκη για εγκύτητα. Δεν ζητά μεγάλα λόγια, υποσχέσεις ή εντυπωσιακές πράξεις. Ζητά απλώς την παρουσία του άλλου. Να σε περιβάλλει η αγάπη του, να νιώθεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου και ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις μόνος σου όσα συμβαίνουν. Είναι ένα τραγούδι για την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει η αγάπη όταν δεν προσπαθεί να σε αλλάξει. Όταν απλώς σε αγκαλιάζει. Και αυτή η ανάγκη είναι πολύ πιο βαθιά ανθρώπινη. Όλοι έχουμε στιγμές που δεν θέλουμε συμβουλές, λύσεις ή εξηγήσεις. Θέλουμε έναν άνθρωπο να μένει, να είναι εκεί, να μας κάνει να νιώσουμε ότι έστω και για λίγο ο κόσμος είναι λιγότερο δύσκολος. Μερικές φορές η μεγαλύτερη μορφή αγάπης δεν θα τα διορθώσει όλα. Είναι το απλό «Είμαι εδώ». Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με τους Papik και Wendy D. Lewis στο Family Affair. Sorry.

Topic και Wendy DeLewis στο Family Affair. Και κάπως έτσι φτάσαμε να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το τρίτο απόψινο ημίωρο. Στο μικρόφωνο συνεχίζει να είναι εδώ ο Δημήτρης Πέτρου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 σε αυτό το ξεχωριστό, όπως κάθε φορά, μουσικό ταξίδι. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματα που στέλνετε και σας αρέσει αυτό το απόψινό. Νομίζω ότι είναι έτσι σε πολύ πιο καλοκαιρινό mood από ό,τι έχουμε συνηθίσει άλλες φορές. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το ημίρο με Πράτα Βέτρα και Maybe.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών. And

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν

0: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ο μουσικός σας ταξιδευτής είναι ο Δημήτρης Πέτρου και συντροφιά σας θα είναι εδώ μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα με καπετάνιο την κυρία Μαρία Ψάλτη. Ξεκινήσαμε με τους Λίμων και το Σταρ που μιλάει για έναν άνθρωπο που γίνεται φως μέσα στη ζωή κάποιου άλλου. Ένα πρόσωπο που όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά ή δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει σαν σημείο προσανατολισμού. Το αστέρι είναι μια όμορφη μεταφορά γιατί βρίσκεται μακριά, αλλά μπορείς να το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να το αγγίξεις για να σου δώσει ελπίδα. Έτσι λειτουργούν μερικοί άνθρωποι στη ζωή μας. Μπορεί να μην μπορούν να λύσουν όλα μας τα προβλήματα, αλλά μόνο και μόνο η παρουσία τους αρκεί για να αισθανθούμε ότι υπάρχει ένας δρόμος. Το τραγούδι έχει μέσα του ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα και την ανάγκη να κρατήσεις κοντά σου εκείνον που σου δίνει δύναμη, και ίσως αυτό είναι τελικά η αγάπη στην πιο καθαρή της μορφή. Όχι για να κάνεις κάποιον να εξαρτάται από σένα, αλλά να του θυμίζεις ότι ακόμα και τις δύσκολες νύχτες θα υπάρχει ένα φως. Τραγούδι που το αγαπώ, αλλά αγαπώ και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. George Michael και Jesus to a Child.

Τάκτος, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αυτή ήταν και η Angie Stone με το Ways I Didn't Miss You. Τραγούδι που μιλάει για μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις μετά από έναν χωρισμό. Όταν ξέρεις ότι η σχέση δεν λειτουργήσε, αλλά παρόλα αυτά σου λείπει ο άλλος άνθρωπος. Η λογική μπορεί να λέει προχώρα, η καρδιά όμως δεν ακολουθεί πάντα. Και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο του τραγουδιού. Δεν εύχεσαι απαραίτητα να επιστρέψει ο άλλος, εύχεσαι να μην σου έλειπε. Να μπορούσες να τον θυμάσαι χωρίς να πονάς. Να μπορούσες να συνεχίσεις την ζωή σου χωρίς αυτήν την εσωτερική επιστροφή στο παρελθόν. Γιατί το να σου λείπει κάποιος δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να είσαι ξανά μαζί του. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι υπήρξε σημαντικός. Και η θεραπεία γι' αυτό δεν είναι να διαγράψεις αυτή τη σημασία. Είναι να μπορείς κάποια στιγμή να θυμάσαι χωρίς να θέλεις να γυρίσεις πίσω. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση με το τραγούδι που θα ακολουθεί, γιατί το τραγούδι που ακολουθεί γεννάει την επιθυμία να γυρίσεις πίσω, να κρατήσεις τα χρόνια, να ξαναδείς κάποιες στιγμές και ίσως να τις ζήσεις διαφορετικά. Αυτό είναι και η ανθρώπινη ανάγκη να παλέψουμε με κάτι που δεν μπορούμε να νικήσουμε, το χρόνο. Όλοι έχουμε στιγμές που θα θέλαμε να σταματήσουν, πρόσωπα που θα θέλαμε να έχουμε κρατήσει κοντά μας, λόγια που θα θέλαμε να είχαμε πει νωρίτερα. Όμως ο χρόνος δεν επιστρέφει. Και αυτή ακριβώς η αδυναμία δημιουργεί τη μελαγχολία του τραγουδιού. Δεν είναι μόνο λύπη για το παρελθόν, είναι και η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε μαζί του, να αποδεχτούμε όσα έγιναν, ακόμα και αν μέσα μας θα θέλαμε να τα είχαμε ζήσει διαφορετικά. Simply Red, Holding Back the Years.

Όλοι έχουμε στιγμές που θα θέλαμε να σταματήσουν, πρόσωπα που θα θέλαμε να κρατήσουμε κοντά μας, λόγια που θα θέλαμε να είχαμε πει νωρίτερα. Όμως ο χρόνος δεν επιστρέφει. Και εγώ θα πρέπει να σας καληνυχτήσω για απόψε, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο του Real ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Σας αφήνω με ένα τραγούδι, διασκευούλα, που εκφράζει την επιθυμία για επαφή, για ένταση, αλλά και για έναν άνθρωπο που θα σπάσει τη μοναξιά μας. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία. Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Νύχτα. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η απόψινή εκπομπή είναι θεματική. Και το θέμα της είναι γνωστά τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, συνοδεία ορχήστρας. Είτε ορχήστρας που χρησιμοποιήθηκε από ένα συγκρότημα έναν καλλιτέχνη για να επενδύσει ένα τραγούδι του, είτε από μια ζωντανή εμφάνιση με συνοδεία μιας συμφωνικής, μιας φιλαρμονικής ορχήστρας. Είχαμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν, περισσότερο πριν από 2 χρόνια, μια ανάλογη εκπομπή. Νομίζω όμως ότι μας δίνεται η δυνατότητα απόψε για να πραγματοποιήσουμε το δεύτερο μέρος. Αρχή με Bittersweet Symphony από τους Verve. Έτσι κι αλλιώς το τραγούδι είναι βασισμένο πάνω στο παλιότερο τραγούδι The Last Time του Andrew Oldham, του manager των Rolling Stones, ο οποίος είχε δημιουργήσει αυτήν την μουσική με την ορχήστρα του. Σε αυτήν λοιπόν πάνω βασίστηκαν και οι Verve για να δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος από το 1997 με τη συνοδεία πάντα ορχήστρας. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά τις επιλογές σας.

Ελισάβετ, και εγώ το αγαπώ αυτό το τραγούδι πραγματικά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα, το I'll Stand By You των Pretenders. Από το 1994, εδώ φυσικά σε live εκτέλεση από την Chrissy Hind, με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας. Γεια σου Λίτσα, με τους Metallica και το Nothing Else Matters, φυσικά με San Francisco συμφωνική ορχήστρα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Η Lana Del Rey με το Young and Beautiful, μέσα από το soundtrack του Great Gatsby. Το συγκεκριμένο τραγούδι εμφανίστηκε σε δύο βερσιών, η μία η απλή και η δεύτερη η ενισχυμένη, με την συνοδεία της ορχήστρας του Dan Hill, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δικές σας επιλογές για απόψε, το Nothing Else Matters, τον Metallica. Η επιλογή της Λίτσας εδώ συνοδεία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο. Της πόλης δηλαδή, στην οποία σχηματίστηκαν οι Metallica. Όταν το 1980 ο Lars Ulrich έβαλε μια αγγελία στο περιοδικό Recycler για μουσικούς οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να σχηματίσουν μαζί του ένα συγκρότημα. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι του 1981 οι Metallica σχηματίστηκαν στο Σαν Φραντζίσκο. Hooverphonic with Orchestra για τη συνέχεια, Mad About You. Επιλογή της Ναυσικάς και του Νίκου στην Κατερίνη.

Hooverphonic with Orchestra, λοιπόν. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του συγκροτήματος από το Βέλγιο. Και μέσα φυσικά στο Mad About You που μόλις ακούσαμε και ίχνη από κλασική μουσική με το απόσπασμα από τον Καριοθράφστη. Πίσω στη δεκαετία του 80 είναι εξαίρεση του Michael Hutchins και το Never Tear Us Apart με συνοδεία μικρής ορχήστρας αφιερωμένα στην Μαριάννα.

0: Ο Tom Jones από το 1975 με την συμφωνική ορχήστρα του Edmonton. Στο I Have Nothing, την επιλογή της Ρένας για απόψε. Σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια συνοδεία ορχήστρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις συμφωνικής ορχήστρας, φιλαρμονικής δηλαδή, ένα μουσικό σύνολο, μια ορχήστρα μεγάλης κλίμακας αποτελούμενης από συγκεκριμένα όργανα που χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτέλεση έργων συμφωνικής μουσικής ή όπερας. Στις περιπτώσεις όμως που θα μας απασχολήσουν απόψε,
1: δεν θα είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα
2: Τάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.

0: κορυφής, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Ο Ροντ Στιούαρτ λοιπόν από την εμφάνισή του το 2004 για μία και μοναδική εμφάνιση στο Royal Albert Hall με συνοδεία ορχήστρας. Γεια σου Γιώργο, έχεις δίκιο και πολύ σωστά το επισημαίνεις στο μήνυμά σου λίγο νωρίτερα, ακούγοντας τους Hooverphonic και το Mad About You. Το απόσπασμα που είχε προσθέσει το συγκρότημα ήταν φυσικά από τη λίμνη των Κύκνων και όχι από τον Καριοθράφστη, όπως είπα εγώ λανθασμένα. Γεια σου Woodstock Man. Με το November Rain νομίζω ότι έχει φυσικά μέρος στην απόψινή εκπομπή το συγκεκριμένο τραγούδι. Γεια σου Real Blogger, πριν από αρκετό καιρό μου λέει αν δεν απατώ, η Real News είχε ένα ένθετο CD με τους Scorpions και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Διάλεξες μου λέει εσύ και βάλε κάτι από αυτό το CD, το οποίο ήταν πράγματι εκπληκτικό. Το Send Me an Angel λοιπόν, οι Scorpions με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

Εδώ φυσικά δεν είναι μόνο η συνόδεια ορχήστρας, είναι και οι δύο αυτές εκπληκτικές φωνές. Κυρίως του Λουτσιάνο Παβαρότη, αλλά και του Ζούκερο. Στο Μιζερέρε, τραγούδι του 1992. Ancora non c'è. Τα σώνα, είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εσένα Δημήτρη, γεια σου Ελένη, με τον Τζο Κόκερ και το With a Little Help for My Friends. Γεια σου Γιάννη μου στα Μέγαρα, Πρόκολ χάρουμε. Ζωντανό με ορχήστρα, το Water Shed of Pale. Δεν θα το ακούσουμε στην εκτέλεση που μου έχει στείλει, την εκτέλεση του 1970. Αλλά μία νέα, μία πολύ νεότερη. Το Water Shed of Pale, υπό την συνοδεία της κρατικής ορχήστρας της Δανίας.

Γεια σου Λίτσα, ενώ αγαπώ μου λέει όλα τα είδη μουσικής. Όταν ακούω κλασική μουσική, νομίζω ότι ταξιδεύω στα σύννεφα. Η μεγάλη διαφορά συνεχίζει στο μουσικό αποτέλεσμα. Μεγαλειώδης διαφορά. Procol Harum λοιπόν, μαζί με την κρατική ορχήστρα της Δανίας, στο A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Έλενα, καλώς ήρθες. Η καλύτερη αρχή είναι αυτή η εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις Αγγελική. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Ιωάννη με το Μη Σαράγεβο. Παβαρότη και Μπόνο φυσικά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Dream On, Aerosmith, στην ορχιστρική φυσικά εκτέλεση. Ή το A Day in the Life των Beatles, τραγούδι φυσικά το οποίο έχει συμμετοχή ορχήστρας. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής εκπομπής θα κλείσει με μια ιδιαίτερη εκτέλεση του Rent, του τραγουδιού των Pet Shop Boys, μαζί με την Chrissy Hynde. Στα φωνητικά ο Neil Tennant, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys, και μαζί τους η ορχήστρα του BBC που τους συνοδεύει. Thank you so much.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των
2: ετήσων. Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Στις 26 Δεκεμβρίου του 2012 στο Kennedy Center Honors εμφανίστηκαν οι Heart. And she's buying a stairway to heaven. Η Ann Wilson και η Nancy Wilson ερμήνευσαν το Stairway to Heaven, τον Led Zeppelin, με συνοδεία ορχήστρας και συνοδεία χοροδίας όπως ακούσατε, ενώ στα drums ήταν ο Jason Bonham, ο γιος του John Henry Bonham, τον drummer δηλαδή τον Led Zeppelin, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή. Μεταξύ των θεατών ήταν ο Robert Plant και ο Jimmy Page, οι οποίοι δεν γνώριζαν για αυτήν την έκπληξη που είχε οργανωθεί εκείνη τη βραδιά. Και όσοι καταφέρετε να δείτε το βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, θα ανακαλύψετε πραγματικά την έκπληξη αλλά και ταυτόχρονα την συγκίνησή τους. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε, αφιερωμένη σε τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Όπως εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση των Dream On, τον Aerosmith, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Η Oasis μαζί με όρκεστρα στο Wonderwall. Αφιερωμένο στον φίλο μου τον Νίκο που μου έχει στείλει email με τους Oasis. Και στον Γιώργο στο Χαϊδάρι. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη που αυτήν την ώρα εργάζεσαι από ό,τι βλέπω και μάλιστα με το Photoshop. Με συντροφιά το ραδιοφωνάκι. Εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σου, καλή δύναμη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Φεύγουμε από τους Oasis, πάμε στους Portishead. Το αγαπημένο σε όλους μας Rhodes. Με συνοδεία αυτή τη φορά την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης.

Η Portishead λοιπόν μαζί με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στο Rhodes. Γεια σου Άγγελε στα Χανιά, η απόψινή εκπομπή προσφέρεται για επανάληψη. Ενδεχομένως κάποια στιγμή το καλοκαίρι να είμαστε καλά. Real Blogger, καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Γεια σου Μάγδα, και κάτι από Sting θα ακούσουμε οπωσδήποτε στο επόμενο μισάωρο. Καλησπέρα Κάσπερ, η θεματική μου λέει απόψε είναι φωτιά στα συναισθήματα. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Κολοράντο είναι αυτή που συνοδεύει σε αυτήν την εκτέλεση τους Moody Blues στο Nights in White Satin.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καφής, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Στις 16 Ιουνίου του 1969 οι Deep Purple μαζεύτηκαν για πρόβες στο Hanwell Community Center, ένα σχολείο του 19ου αιώνα, το οποίο χρησιμοποιούσαν νέα συγκροτήματα εκείνη την εποχή για πρόβες νοικιάζοντας δωμάτια. Κατά τη χρονική περίοδο που οι Deep Purple έκαναν πρόβες στον συγκεκριμένο χώρο, ένα άλλο συγκρότημα έκανε πρόβες εκεί, ένα συγκρότημα με το όνομα Spice, οι οποίοι μετά από 3 μήνες μετονομάστηκαν σε Uriah Heep. Στις 15 Ιουλίου του 1969, ο John Lord, εντυπωσιασμένος από ένα τραγούδι του συγκροτήματος, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time. Η στίχη του τραγουδιού είναι επηρεασμένη από τον ψυχρό πόλεμο, αν και παρόλη τη μεγάλη διάρκεια του τραγουδιού, η οποία ξεπερνά τα 10 λεπτά, το στοιχειουργικό κομμάτι διαρκεί λιγότερο αναλογικά με την υπόλοιπη δισκογραφία του συγκροτήματος και ο λόγος είναι το πολύ ήρεμο σόλο πλήκτρων που έχει για εισαγωγή και το μεγάλο σόλο κιθάρας στο μέσο του κομματιού. Το Child in Time ήταν το κομμάτι που έκανε τον Ian Gillan να ξεχωρίσει, αφού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό τραγούδι το οποίο ξεκινά πολύ ήρεμα για να φτάσει στην κορύφωση μεταφωνητικά σε πολύ ψηλές κλίμακες. Η απόψινή εκτέλεση που ακούμε με την ερμηνεία του John Lord συνοδεύεται από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας.

John Lord λοιπόν, Child in Time, μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, αφιερωμένο στον Βάγκο που έτσι κι αλλιώς το είχε επιλέξει. Γεια Σοφία, καλό ξημέρωμα να έχεις Ρένα, με το thank you του Page και του Plant. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάγια, χαίρομαι που σου άρεσαν οι μελωδίες με συνοδεία ορχήστρας που μοιραστήκαμε απόψε. Γεια σου Πέτρο, καληνύχτα και σε εσένα. Λοιπόν, θα φύγουμε σιγά σιγά από την Συμφωνική της Μόσχας. Θα πάμε σε μια άλλη Συμφωνική, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Μελβούρνη θα πάμε, στην Αυστραλία. Η Συμφωνική της λοιπόν θα συνοδεύσει τον Elton John για το Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Η υπέροχη εκτέλεση του One των U2 μαζί με φιλαρμονική ορχήστρα θα είναι το πρώτο τελευταίο σε αυτήν την θεματική βράδια. Καλό ξημέρωμα στον Παντελή που το κινητό τελειώνει σε 7.17. Έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις στο SMS που μου έχεις στείλει. Γεια σου Θοδωρή στην Χάγη, να είσαι καλά φίλε. Καλό ξημέρωμα Χρήστο και στον Νίκο στην Κατερίνη. Καληνύχτα Σοφία, γεια σου Βάγκο, καλό ξημέρωμα Λίτσα. Καληνύχτα Ερετικέ. Το τελευταίο και δικαιωματικά ανήκει στους Guns N' Roses και τον November Rain.

Λίγο πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Έλενα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Πέτρο. Γεια σου, Βικτωρία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Κλείσιμο λοιπόν της εκπομπής, της θεματικής εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Το November Rain των Guns N' Roses. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσεων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πεινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: Στα εξώφυλλα λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: aroniapavlafiledia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου. Και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίσταχτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3